Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
3: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
1: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
0: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
0: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
0: Κάσπαρ Μπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
1: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
0: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυρίας.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίνδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίνδου. Γιατί αξίζει.

0: όλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρη.

0: μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη συνοχή της. Μαζικές διασταυρώσεις από την ΑΔΕ για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και αδικαιολόγητης αύξησης της περιουσίας στο στόχαστρο των ηλεκτρικών αρχών μπαίνουν φορολογούμενοι που δηλώνουν χαμηλά ετήσια εισοδήματα, αλλά έχουν υπέρογκες καταναλωτικές δαπάνες που μπορούν να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τα 100.000 ευρώ. Διαψεύδει το Ιράν ότι υπάρχουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τα στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται μετά από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και άλλων χωρών της περιοχής. Το αργότερο αύριο το Συμβούλιο Πλοιομελιωδικών Σύρου θα έχει αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του 41χρονου που κατηγορείται για το θάνατο της διασώστριας της Σύρου. Ο κατηγορούμενος παραμένει σε κατοίκον περιορισμό. Την Πέμπτη, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν στα μέσα Ιουλίου. Συνελήφθη στην Αγγλία, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον πρώην υπουργό Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει κηδεία από το πρώτο νεκροταφείο. Λέμβος, με 50 αλλοδαπούς, εντοπίστηκε τα ξημερώματα 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιερά Πέτρας. Μεταφέρονται στο λιμάνι, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Σεισμός 3,3 ρίχτερ σημειώθηκε 7 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά από το Προκόπι Ευβία. Στο εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση στην πόλη Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν για το Champions League, εκτός Eurocup κινδυνεύει να μείνει η Μονακό.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Προσδεθείτε, καθίστε αναποδοτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. 8 και 5 πρώτα λεπτά. Και υπάρχουν δυστυχώς κάποιες εικόνες που δεν έπρεπε να γίνουν ποτέ συνήθεια. Και όμως κάθε καλοκαίρι επιστρέφουν με την ίδια σχεδόν ακρίβεια. Ο ουρανός βάθεται γκρίζος από τον καπνό. Οι φλόγες καταπίνουν δάση και περιουσίες. Άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους κρατώντας στα χέρια ό,τι πολυτιμότερο πρόλαβαν να σώσουν. Πυροσβέστες και θελοντές δίνουν μάχες που πολλές φορές ξεπερνούν τα όρια. Και εμείς παρακολουθούμε με την ίδια αγωνία, την ίδια θλίψη, αλλά και με ένα ερώτημα που γίνεται όλο ένα και πιο πιεστικό. Γιατί κάθε χρόνο τα ίδια? Γιατί? Πόσες φορές θα χρειαστεί να ζήσουμε το ίδιο έργο μέχρι να πούμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά? Πόσες φορές θα μιλήσουμε για τις καταστροφές? Θα αναζητήσουμε ευθύνες, θα υποσχεθούμε ότι του χρόνου θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, μόνο και μόνο για να επιστρέψουμε λίγους μήνες αργότερα στην ίδια ακριβώς κουβέντα? Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν γεγονότα που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν απρόβλεπτα. Το ελληνικό καλοκαίρι δεν μας ευνηδιά.

Μαζί, το Μελτέμι φυσά εδώ και αιώνες, χιλιετίες. Το περιγράφει ο Όμηρος, όχι του Νόλαν, ο κανονικός. Είναι κομμάτι της ταυτότητας αυτού του τόπου. Ξέρουμε πότε εμφανίζεται, γνωρίζουμε τη δύναμη του. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν συνδυάζεται με παρατεταμένη ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες, βλάστηση, αφυδατωμένη, δημιουργεί τις πιο επικίνδυνες συνθήκες για την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια έκτακτη κατάσταση που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει. Είναι μια συνθήκη γνωστή, αναμενόμενη, και ακριβώς γι' αυτό απαιτεί προετοιμασία, σχέδιο, πρόληψη και συνέπεια. Γιατί η φωτιά όταν ξεσπάσει δεν κάνει διακρίσεις. Δεν ρωτά αν καίγεται ένα πευκοδάσος, μια αγροτική καλλιέργεια, ένα σπίτι ή μια επιχείρηση. Δεν υπολογίζει αν πίσω από ένα τοίχο υπάρχουν αναμνήσεις μιας ζωής, κόπη δεκαετιών ή όνειρα μιας οικογένειας, και όλα χάνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Και τότε αρχίζει η γνωστή διαδικασία. Οι έκτακτες συσκέψεις, οι δηλώσεις, οι αντιπαραθέσεις, η αντιπολίτευση, οι αναλύσεις για το τι πήγε στραβά, οι αλληλοκατηγορίες των ειδικών και των άσχετων. Και των άσχετων ειδικών. Μια εικόνα που ζούμε σχεδόν τελετουργικά κάθε χρόνο. Μόνο που η φύση δεν λειτουργεί με κύκλους επικοινωνίας. Δεν περιμένει τις δικές μας εξηγήσεις. Οι πληγές χρειάζονται δεκαετίες για να επιλωθούν. Και κάποιες φορές δεν επουλώνονται ποτέ. Αυτό που προκαλεί ίσως τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι πλέον δεν μιλάμε μόνο για ένα δύσκολο καλοκαίρι, αλλά μιλάμε για μια νέα πραγματικότητα. Η κλιματική κρίση, ναι, δεν είναι ένα σενάριο που αφορά το μακρινό μέλλον. Τη ζούμε τώρα, σήμερα, αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουν μόνο οι επόμενες γενιές. Είναι ήδη εδώ. Τη βλέπουμε στα παρατεταμένα κύματα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Θα έρθει και εδώ. Δεν είναι φέτος, θα του χρόνου. Στις μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας, στις ακραίες μεταβολές του καιρού, στις πλημμύρες, στις πυρκαγιές που εξαπλώνονται με ταχύτητες πρωτόγνωρες, και οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και χρόνια. Η Μεσόγειος συγκαταλέγεται στις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτό σημαίνει ότι οι μέρες υψηλού κινδύνου θα αυξάνονται. Οι συνθήκες θα γίνονται δυσκολότερες. Η διαχείριση των φυσικών καταστροφών δεν μπορεί και δεν πρέπει να στηρίζεται πλέον στην αυταπάρνηση των ανθρώπων της πρώτης γραμμής. Γιατί όσο και αν θαυμάζουμε το έργο των πυροσβεστών, των εθελοντών, των διασωστών, κανείς δεν μπορεί να ζητά από αυτούς να καλύπτουν κάθε χρόνο τα κενά ενός συστήματος που οφείλει να επενδύει πολύ περισσότερο στην πρόληψη. Η προστασία των δασών αρχίζει πολύ πριν φανεί η πρώτη φλόγα στον ορίζοντα. Αρχίζει το χειμώνα. Με καθαρισμούς, με συντήρηση των δασικών δρόμων, με διαχείριση της καύσιμης ύλης, με ενημέρωση των πολιτών, με εκπαίδευση των πολιτών των ίδιων, με σύγχρονα μέσα επιτήρησης, με σχέδια που δοκιμάζονται στην πράξη και όχι μόνο στα χαρτιά, γιατί τώρα τα σχέδια απέτυχαν. Γιατί η καλύτερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, η καλύτερη πυρκαγιά που θα συναντήσουμε, είναι αυτή που δεν θα ξεσπάσει ποτέ. Και υπάρχει ακόμα μια διάσταση που συχνά ξεχνάμε μέσα στην ένταση της επικαιρότητας. Δεν καίγονται μόνο δέντρα. Χάνονται ολόκληρα οικοσυστήματα. Εξαφανίζονται φωλιές πουλιών. Καταστρέφονται βιότοποι. Πεθαίνουν ζώα που δεν μπορούν να ξεφύγουν από τις πλόγες. Είδατε προχθές τα άλογα που έτρεχαν εκεί, κοντά στο Πορτογερμενό.
Το έδαφος γίνεται πιο ευάλωτο στη διάβρωση. Πλημμύρες είναι πιο πιθανές το χειμώνα. Είμαστε έτοιμοι για αυτές? Θα ετοιμαστούμε ή πάλι θα λέμε, θα κλαίμε τη μοίρα μας? Θα φταίει το κακό το ριζικό μας πάλι? Τότε η συζήτηση δεν θα αφορά μόνο το περιβάλλον, όταν αυτός ο κύκλος των καταστροφών θα συνεχίζεται. Γιατί αυτή η συζήτηση δεν αφορά μόνο το περιβάλλον. Αφορά την οικονομία, τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή, την ποιότητα ζωής, τη δημόσια υγεία. Αφορά το μέλλον των παιδιών μας. Γιατί αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν σε ένα κόσμο διαφορετικό από εκείνον που γνωρίσαμε εμείς. Αν δεν αλλάξουμε πορεία, θα θεωρούν φυσιολογικό να περνούν κάθε καλοκαίρι με το φόβο μιας μεγάλης φωτιάς. Θα μεγαλώσουν πιστεύοντας ότι τα δάση είναι κάτι που υπήρχε κάποτε και όχι κάτι που μπορεί να υπάρχει και αύριο. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο, ίσως το μεγαλύτερο διακύβευμα. Όμως μέσα σε αυτή τη δύσκολη εικόνα υπάρχει και κάτι που αξίζει να μας γεμίζει αισιοδοξία. Είναι η δύναμή μας όταν ενωνόμαστε. Είναι η δύναμη της κοινωνίας όταν γίνεται ένα. Είναι οι άνθρωποι που αφήνουν τη δουλειά τους για να βοηθήσουν έναν άγνωστο. Είναι οι εθελοντές που περνούν ατέλειωτες ώρες στα μέτωπα. Είναι οι νέοι που συμμετέχουν σε αναδασώσεις, που ενημερώνονται, που απαιτούν μεγαλύτερο σεβασμό στο περιβάλλον, που καταχαιριάζουν τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους και εμάς κι όλους. Που απαιτούν. Είναι οι τοπικές κοινωνίες που ακόμη και μέσα στις τάχτες βρίσκουν το κουράγιο να ξαναχτίσουν όσα χάθηκαν. Η Ελλάδα έχει αποδείξει πολλές φορές ότι στις μεγάλες δυσκολίες οι άνθρωποι της μπορούν να σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλον. Αυτή η αλληλεγγύη είναι ίσως το πιο πολύτιμο κεφάλαιο μας. Δεν αρκεί από μόνη της, αλλά είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί μια διαφορετική αντίληψη για την προστασία του τόπου μας, της πατρίδας μας. Η αισιοδοξία δεν γεννιέται επειδή πιστεύουμε ότι οι φωτιές θα εξαφανιστούν. Γεννιέται όταν αποφασίζουμε ότι δεν θα συμβιβαστούμε με τα ίδια λάθη. Όταν απαιτούμε σοβαρό σχεδιασμό, όταν αναλαμβάνουμε και οι ίδιοι το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί, όταν προστατεύουμε το περιβάλλον στην καθημερινότητά μας και όταν αντιλαμβανόμαστε ότι η φύση δεν είναι ένας ανεξάρτητος πόρος, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που χρειάζεται τη φροντίδα όλων μας, το Μελτέμι θα συνεχίσει να φυσά όπως φυσούσε πάντα και θα γίνει και πιο δυνατό. Αυτό δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Εκείνο που μπορούμε να αλλάξουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο στεκόμαστε απέναντι σε αυτή τη γνωστή, γνώριμη πραγματικότητα, σαν τη μέρα της μαρμότας. Με περισσότερη πρόνοια όμως, με περισσότερη γνώση, συνεργασία, λιγότερη αυταρέσκεια, ότι όλα θα πάνε καλά από μόνα τους. Δεν θα πάνε. Τελικά η μεγαλύτερη ευθύνη που έχουμε δεν είναι απέναντι στο σημερινό καλοκαίρι, είναι απέναντι στο επόμενο και κυρίως απέναντι στους ανθρώπους που θα ζήσουν σε αυτό τον τόπο μετά από μας. Ας κάνουμε ό,τι περνά το χέρι μας να τους παραδώσουμε μια Ελλάδα που θα μυρίζει πεύκο και θυμάρι, πεύκο και θυμάρι, όχι στάχτη και καμένο ξύλο. Μια Ελλάδα που θα έχει μάθει να ζει με τις προκλήσεις εποχής, χωρίς να χάνει την ομορφιά, την αντοχή και την ψυχή της την ίδια. Οι φωτιές και είναι δάση για λίγες μέρες, η αδιαφορία και το μέλλον για δεκαετίες. Να μην επιστρέψουμε, αδέρφια, να γίνει στάχτη η κληρονομιά των παιδιών μας.

Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

19 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1 ακούτε, πρωινή πτήση. Θα είμαστε ως τις 11 μαζί και σήμερα όπως και όλη την εβδομάδα. Όλη η δυνατή ομάδα εδώ. Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος. Ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας. Τέρας. Πραγματικό. Τιτάνας. Η Λερναία Ήδρα της Ηχοληψίας. Στην εμπέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η αναδυωμένη Αφροδίτη, εξεβίας ορμωμένη, Κατερίνα Πλατή.

0: Τα τραγούδια επιλέγει ο Θουβού Prince, ο πρίγκιπας, όχι του Νερετβά, αυτός ήταν ο Μπάγκεβιτς. Θανάσης Βούτσινος. Στο τηλεφωνικό κέντρο η εκολαπτώμενη GNTM Μαρία Ιωάννου. Στο μικρόφωνο πιλότο σας τη λέμε ο Σαντορινός. Θα πάμε παρέα ως τις 11, αδέρφια.
1: Καλημέρα γλυκέ μας τη λέμαχε.
0: Guten Morgen. Να δούμε θα είναι καλημέρα σήμερα. Κάτι γίνεται πάντως. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Καλημέρα σας, τα μηνύματά σας. Αν είναι πολύ μεγάλα παιδιά δεν μπορώ να τα διαβάσω. Βλέπω τώρα έχει στείλει ωραίο μήνυμα, έτσι, με δομή, με σκέψη, καλή. Αλλά είναι τρεις σελίδες σχεδόν. Δεν γίνεται να το διαβάσω. Οπότε συμπτύξτε τα νοήματα. Μπορώ να σας μεταφέρω τη φωνή και τη δική σας. Και ξέρετε τώρα, μην αρχίσουμε να κατεβάζουμε εξαπτέρυγα εδώ. Κανονικά τα πράγματα, παιδιά, έτσι να διαβάζονται. Τρίτη σήμερα, 4 Αυγούστου, 216η μέρα του έτους. Στις 20:33 θα δούμε τον ήλιο να δει. Εάν δεν το δούμε, να κρύβεται πίσω από τους καπνούς. Σήμερα είναι τον Εφέσο Αγίων Επτά Παιδών. Ξέρεις τι ήταν αυτοί, κοιμόμενοι λέει παιδες της Εφέσου. Σύμφωνα με τους συναξαριστές ήταν ο Ιάμβλιχος, ο Μαξιμιλιανός, άκου όνομα τώρα, Εξακουστοδιανός. Γεια σου ρε μεγάλε Εξακουστοδιανέ, ωραίο όνομα. Ο Μαρτινιανός, ο Διονύσιος, ο Αντωνίνος και ο Κωνσταντίνος. Αυτοί λέει επί αυτοκράτορα Δέκιου 249 με 251. Δύο χρόνια βασίλευσε ο τύπος και έστειλε στον άλλο κόσμο εκατομμύρια χριστιανούς. Προκειμένου λοιπόν για να αποφύγουν το διωγμό οι συγκεκριμένοι, μοίρασαν όλα τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς και αποσύρθηκαν σε σπήλαιο της Εφέσου. Κοιμήθηκαν και ξύπνησαν έπειτα από σχεδόν 200 χρόνια, λέει παράδοση, επί της βασιλείας του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού. Τι είχαν επιχείρηση, ταβό. 200 χρόνια ύπνο, τόσα χρειάζομαι κι εγώ, να σου πω την αλήθεια. Ο τίποτα άλλο για να αρχίσει να εκρίνεται σωστά η λεπτίνη στο στομάχι μου, μπας και χάσω κάνα κιλό, καταλάβες αυτό. Αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά την ημέρα. Πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά τα μέτωπα, εντάξει, τα έχετε ακούσει από τον Βασίλη Ντέτσικα στο Βελτίο Ειδήσεων συμπληγμένα και σταχυολογημένα σωστά όπως πρέπει να είναι. Υπολογίζονται ότι τουλάχιστον 133.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, αλλά λένε πολύ παραπάνω, από τις πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία. Δεν ξέρουμε πόσα σπίτια έχουν χαθεί, έχουν καεί ή έχουν υποστεί καταστροφές. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε και γεωργικές εκτάσεις και καλλιέργειες που έχουν καταστραφεί. Άκουγα τον Χαλκιά τον ηθοποιό, τον Τάσο Χαλκιά τον ηθοποιό, ο οποίος είχε σπίτι στο Πόρτο Γερμενό. Στάχτηκε από καίδια, συντετριμένος ήταν ο ίδιος. Και πώς να είσαι, να μην είσαι δηλαδή, όταν πραγματικά ο μόχθος μιας ζωής χάνεται μέσα σε λίγη ώρα. Και δεν ξέρεις και αν θα μπορέσεις να το ξαναστήσεις.
2: 54 χρόνια ήμουνα παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω. Και τώρα ξέρω εγώ, εκεί που είμαι περήφανος, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα αφήσω στα παιδιά μου ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι με φτωχό, να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνεια το λέω, που κατάφερε να κάνει στη ζωή του αυτά και να αφήσει στα παιδιά του κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να τα αφήσω. Λοιπόν, τι συναισθήματα να αναπτύξω και τι να πω, βέβαια, όπως θα βλέπετε γύρω-γύρω, αμέσως πάνω από μένα φίλος μου Γρηγόρης, έχασε και εκείνο στο σπίτι του. Ο φίλος μου Μιχάλης παραδίπλα έχασε και εκείνο στο σπίτι του. Ο Βίχος ευτυχώς ήταν τυχερός, δεν το χάσε. Ο Παγώνης το ίδιο δεν το χάσε. Και 200 τόσα σπίτια ιδιωτών, 3-4.
3: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αεροδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αεροδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Να σβήνουν τις φωτιές. Η πυροσβεστική ήρθε και αυτή, δεν μπορώ να πω ότι άργησε πολύ, αλλά είχαμε έναν φοβερό αέρα, τον βλέπετε και τώρα εδώ πέρα, ο οποίος έχει κοπάσει βέβαια. Εχθές ήταν φοβερός ο αέρας. Τι να σας πω, είναι ανεπανάληπτο. Είναι από τις σπάνιες φορές που στο χωριό μου υπάρχει τόσο δυνατός άνεμος. Ήτανε βοριά στην αρχή. Ερχότανε κατευθείαν στο χωριό. Σε κλάσματα δευτερολέπτου είχε πιάσει από το σχεδόν μεταξύ ξηρονομής και νεοχωρίου. Από το χωριό μας δόθηκε αμέσως εντολή εκτένωσης, αλλά από το χωριό μας δεν έφυγε κανένας. Εμείς πέσαμε όλοι στη μάχη της φωτιάς. Όλοι, με ό,τι μηχανήματα, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Τα πάντα. Ήταν πρωτάκουστη, δηλαδή αυτός ο εθελοντισμός του χωριού μου έχω να το κάνω. Λοιπόν, η φωτιά αυτή ερχόμενη από τα βόρεια έφτασε μέχρι τις παρυφές του χωριού, καίγοντας ένα μεγάλο μέρος του ελαιώνα. Το σώσαμε στο χωριό. Βέβαια, η αλήθεια να σας πω ότι μόλις βγήκα αμέσως στο σημείο το βορεινό, αντίξα και πυροσβεστικά τα οποία ήρθανε και εθελοντικά. Έχει και ένα πυροσβεστικό εθελοντικό το οποίο είναι εδώ πέρα στη ξηρονομή, γιατί η ξηρονομή έχει και μια ωραιότατη παραλία την Αλική, το οποίο είναι ένα πυροσβεστικό κάποιος ιδιώτης, ο οποίος ήρθε και αυτός με εθελοντές. Κοιτάτε, χάθηκε ο μισός ελαιώνας της ξηρονομής, ο οποίος είναι ένας παλιός ελαιώνας και μάλιστα όλοι λέγανε ότι ο ελαιώνας της ξηρονομής, επειδή είναι ίσο το κομμάτι εδώ πέρα, γιατί όλα είναι ορεινά και τα λοιπά, όλοι

0: εξελιγμένη. Και σε συνεργασία εγώ ως ιδιώτης που ζητάω κάποια στοιχεία βλέπω ότι είναι πιο επιστημονικά, ότι υπάρχει μια προπορία επιστημονικά σε σχέση με τις άλλες μεθόδους. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν τους γνωρίζω προσωπικά.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέω.
0: Δεν έχω κάποιο.
1: Όχι, δεν είναι κακό.
0: Αλλά έχω
1: να εξάρουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Δεν νομίζω ότι είναι κακό.
0: Ναι, όχι, δεν έχω. Έχω με κάποιους παθητικούς.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Για επαγγελματικούς λόγους προσωπικούς μου, αλλά έχω διαπιστώσει ότι είναι επιστήμονες. Ναι. Ότι γνωρίζουν τη δουλειά. Ότι έχουν γνώση του αντικειμένου.
1: Δεν θα δαιμονοποιήσουμε την άποψη που μπορεί να έχουμε για κάποιους ανθρώπους που έχουν μια επιστημονική κατάρτιση και την αποδεικνύουν.
0: Να μην θεωρηθεί ότι γιατί υπάρχουν και άλλοι επιστήμονες.
1: Καταλαβαίνω.
0: Οι οποίοι και αυτοί κάνουν το. Να μην θεωρηθεί ότι δεν έχω κάποια προσωπική.
1: Ναι, κατανοητό, κύριε Αυγουλιά.
0: Αλλά είναι καλοί επιστήμονες και τους εκτιμώ από την δουλειά τους και θεωρώ ότι πρέπει να το αναφέρω.
1: Ναι. Κατάλαβα τι λέτε. Τώρα.
0: Αυτό δηλαδή που έγινε χθες η Ψάθα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να, γιατί ο δορυφόρος μιλάει για πολλά στίγματα ενώ δεν υπήρχε τίποτα, ξαφνικά προέκυψαν πολλά θερμά σημεία. Βεδάσου το δορυφόρο.
1: Ναι. Αυτό δεν εξηγείται. Εξηγείται αυτό ή είναι ανεξήγητο?
0: Όχι,
1: δηλαδή.
0: Κοίταξε, αυτό θα εξηγηθεί.
1: Ναι.
0: Αλλά από αυτούς που θα πρέπει να πάνε να γίνει μια έρευνα επί
1: τα
0: οποία καταρχάς θα πρέπει, επειδή ο δορυφόρος αυτός έχει συντεταγμένες των αρχικών σημείων,
1: ναι,
0: και γι' αυτό όταν λέω ότι έχουν προχωρήσει, έχουν εξελίξει τη μεθοδολογία τους,
1: ναι,
0: δηλαδή έχει ένα προσδιορισμό των σημείων με συντεταγμένες.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα έχουν μια απόκληση γιατί αυτός ο δορυφόρος κατεβαίνει γύρω στα 300 μέτρα από το έδαφος,
1: ναι,
0: εστιάζει. Λοιπόν, να
1: μέχρι 400. Κοιτάξτε.
0: Μέχρι
1: 300. Κυρία Αυγουλιά, να σας πω κάτι. Τώρα, κακά τα ψέματα. Όταν θες να ανακαλύψεις γιατί προκλήθηκε, από τι προκλήθηκε η φωτιά και να βρεις αν, λέω εγώ, αν υπάρχει και κάποιος ή κάποιο ύποπτο σημείο που θα μπορούσαν να γίνουν και εμπρισμοί, με την τεχνολογία που υπάρχει τώρα, μπορεί να απευθυνθείς και σε συμμάχου σου. Και να έχεις όχι απλά εικόνα στα 300 μέτρα, αλλά στα 2 μέτρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η τεχνολογία υπάρχει.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει να παρθούν οι συντεταγμένες από τα θερμά σημεία, να πάνε έμπειροι άνθρωποι που γνωρίζουν την έρευνα χωρίς δογματισμούς,
1: ναι,
0: να πάνε εκεί να πάρουν δείγματα από το έδαφος με τη μέθοδο των πιθανοτήτων και να σταλούν να δουν τι συμβαίνει εκεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα και εμείς αυτό θέλουμε, να μην συμβαίνει τίποτα. Υπάρχει όμως κάτι άλλο ύποπτο. Πώς ξαφνικά ο δορυφόρος, δηλαδή εκτός αν αρχίσουμε τώρα να αμφισβητούμε και τον δορυφόρο. Προσωπικά εγώ δεν μπορώ να το κάνω, να αμφισβητήσω την επιστήμη. Να αμφισβητήσω, να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί.
1: Εντάξει, αυτό τώρα, είμαστε άνθρωποι του ορθού λόγου. Δεν είναι δυνατόν τώρα να φτάσουμε και σε μεσαίωνα.
0: Μπορώ να πω εγώ τώρα ότι οι επιστήμονες αυτοί που νυχθημερών αγωνίζονται ότι αυτό που απεικονίζει. Αν λοιπόν, αφού διαπιστώνει ο δορυφόρος και όχι επιστήμονες, τα στοιχεία του δορυφόρου, ότι υπάρχουν θερμά σημεία, ξαφνικά προκύπτουν θερμά σημεία, θα πρέπει να ζητηθούν να πασούν οι συντεταγμένες και να δουν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Πώς ξαφνικά προέκυψε καινούργια πυρκαγιά. Τώρα σε ό,τι αφορά τις αναζωπηρώσεις, δεν ξέρω κι εγώ, έχω προβληματιστεί. Όταν μια πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, τι αναζωπήρωση, δηλαδή βλέπουμε μια καινούργια εστία, δεν πρόκειται για αναζωή. Η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, τρέχει. Άλλο να έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο και άλλο να έχει τεθεί υπό έλεγχο, εντάξει, μιλάμε για. Αλλά εδώ πέρα, όταν η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, ας πούμε, όπως την πρώτη μέρα στο Πόρτο Γερμενό, που επαναλαμβάνω είναι διαφορετική η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό και διαφορετική ιδιωτεία, με δάση τη δορυφορική παρατήρηση.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο δορυφόρος δείχνει αυτό το πράγμα.
1: Οπότε δεν θα πρέπει να τα συνδέουμε αυτά και να τα συγχέουμε. Δεν ήταν μία η φωτιά, ήταν τρεις.
0: Ναι, όχι, εγώ έχω αυτή την απορία. Ταυτόχρονα στη διωτεία, στο Πόρτο Γερμενό και στο Χαϊδάρι, που έπεσε η φωτιά πάνω από τα σπίτια, δηλαδή κενώθηκε το νοσοκομείο το Δαφνί. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε, όταν λέμε Χαϊδάρι, για το κέντρο των Αθηνών μιλάμε, για το κέντρο πόλεως.
1: Τι συζητάμε τώρα, 5 χιλιόμετρα και 7 από το κέντρο.
0: Τι έγινε τώρα, επειδή εκεί πέρα έπεσε στα σπίτια, υπήρξε μια διάσπαση αρχική των δυνάμεων. Τώρα, εκεί στο Πόρτο Γερμανό, τι έχει ακριβώς συμβεί, για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Άποψή μου είναι ότι πρέπει να γίνει έρευνα, αντικειμενική έρευνα, με σκοπό να βγουν οδηγίες και να βελτιωθεί ο μηχανισμός. Όπως πιστεύω και σε όλες τις πυρκαγιές. Ότι θα πρέπει να γίνει, βέβαια, με την ενεργή μάχη, λέει, για πάνω από 100 άτομα. Υπάρχει ένας μηχανισμός που θα το ερευνήσει. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί που θα το κάνουν ή πώς θα το κάνουν.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι, γιατί ξέρετε, όταν περάσει μια φωτιά, χάνονται και τα στοιχεία.
1: Βέβαια.
0: Είναι διαφορετικό να.
1: Για τα διαλύει όλα, σωστά.
0: Βεβαίως να ερευνάς μια πυρκαγιά.
1: Μα κάποιοι για να εξαφανίσουν στοιχεία βάζουν φωτιά. Δεν το ξέρουμε αυτό πολύ καλά.
0: Είναι
1: σε άλλες περιπτώσεις. Τι θέλω
0: να πω, ότι το τι έχει συμβεί στο Πρωτογενό, στην Ψάθα, πάνω που έφτασε στον Κιθερώνα. Τώρα, για όσους ξέρουν, επειδή έχω κάνει διοικητή στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ναι.
0: Με μεγάλες αποστάσεις πώς γύρισε πίσω η φωτιά και επίσης πώς βρέθηκε η φωτιά στα μέτρα και φωτιά στο Κανδύλι πάνω από το γερμανικό δρόμο. Αυτή πώς έφτασε από τα Βίλια.
1: Περιοδία έκανε τώρα, η αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή πραγματικά έτσι όπως το λέμε. Ας πούμε.
0: Ναι, έφτασε η φωτιά και ταυτόχρονα εξελίσσεται στο Κανδύλι και ταυτόχρονα εξελίσσεται, έφτασε έξω από τα Βίλια. Δεν ξέρω, δηλαδή, και να σας πω.
1: Και μου λέτε ότι ήσασταν διοικητής στην περιοχή.
0: Ναι, ήμουν διοικητής στην περιοχή υπηρεσία Ρευσίας το 2019.
1: Και έχουμε κακή σύνδεση. Κύριε Βαβουλή, έχουμε και κακή σύνδεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι επισημάνατε τα ερωτήματα που θέσατε είναι πάρα πολύ ουσιαστικά και σοβαρά και ελπίζω να απαντηθούν και στην έρευνα αυτή που προϊονίζεται να είναι εντατική, τουλάχιστον με βάση όσα έχουμε ακούσει. Ευχαριστώ, κύριε Βαβουλή.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε και τα πρώτα μηνύματα, δεν είναι και λίγα βέβαια, έχουν έρθει αρκετά. Ο κύριος Γιάννης Δεδούσης λέει σαν απάντηση στον ειδικό δασολόγο που φιλοξένησα χθες, ο οποίος όλο σπουδεί ανακοίνωσε στην Ελλάδα, έχουμε 18.000 πυροσβέστες και είναι η μεγαλύτερη πυροσβεστική δύναμη στον κόσμο. Ως επιχείρημα για να υποστηρίξει ό,τι ήθελα να πει, εγώ να σας ενημερώσω ότι στα προκύπτωνα μια αναζήτηση στο Τζέμινι. Όταν λοιπόν ακούτε κάτι που δεν ακούγεται λογικό, ψάξτε το και ψάξτε πόσο ειδικό είναι ο ειδικό που καλείται. Κοιτάξτε τώρα, να σας πω κάτι. Όταν ο άνθρωπος, όταν προσκαλείς κάποιον ο οποίος έχει και περγαμηνές πανεπιστημιακές, καταλαβαίνω εσείς για ποιους οποίους αναφέρεστε. Εντάξει, δηλαδή πανεπιστημιακό καλείς. Από εκεί και πέρα και όλοι κρινόμαστε βέβαια από αυτά που λέμε, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν κάνουμε casting το οποίο έχει να κάνει με βάση τα πτυχία και το γεγονός ότι οι άνθρωποι συγκεκριμένοι έχουν μια αναγνώριση στον τομέα τους, έχουν ένα background, ένα υπόβαθρο, να το πούμε ελληνικά γιατί έτσι πρέπει να μιλάμε, το οποίο προϊονίζεται ότι έχει μία τέλος πάντων κατάρτιση. Δεν καλούμε οποιονδήποτε, έτσι, ούτε αφήνουμε να μιλάει κάποιος άσχετος επιθεμάτων τέτοιων. Και εμείς προσπαθούμε να μην τοποθετούμαστε, να μπαίνουμε και να πέφτουμε και στον πειρασμό, κύριε Δεδούση, που ξέρετε ότι οι δημοσιογράφοι πέφτουμε να είμαστε πανεπιστήμονες και να γνωρίζουμε τα πάντα. Δεν γνωρίζουμε τα πάντα, τουλάχιστον προσωπικά θέλω να έχω τον ειδικό, είτε διαφωνώ είτε συμφωνώ μαζί του, να έχω τον ειδικό όμως που θα στηρίξει την οποιαδήποτε θέση που έχει να κάνει με το πόρισμα κάποιας, έτσι, εμπροκειμένου της φωτιάς, ας πούμε. Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, και η κριτική καλή είναι, έτσι. Καλό είναι να την έχουμε. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Καλημέρα στο Βασίλη από την Πάτρα. Το χειρότερο ήταν να σε λέω αυτά που αναφέρθηκε. Έχει δουλευτεί, λέει, στην προπόνηση όλο αυτό. Ντροπή. Εννοεί, δηλαδή, η προετοιμασία έχει γίνει. Κακή μέρα, λέει ο Αργύρης. Εγώ πλέον δεν περιμένω καμία μέρημνα για το περιβάλλον. Ταχώνει πολύ άσχημα τώρα εδώ. Το μόνο το οποίο είναι καλά σχεδιασμένο είναι διαφορά, λέει, και λειτουργεί ρολόι. Καλημέρα στον Ιωάννη από την γραμμή του τραμ, στο τραμ είναι ο Ιωάννης. Γραμμή 1, πλατεία Αττικής Καλυθέα, Τζιτζιφιές, Μοσχάτο, τρόλι. Στη ραδιοφωνική μας παρέα, συμφωνώ 100% σε όλα όσα είπα νωρίτερα. Κυρία Αγγέλου, γλυκιά καλημέρα, σας ακούω απολαμβάνοντας το καφεδάκι μου. Δύσκολο όλο αυτό που βιώνουμε. Σε αυτή τη φωτιά είχε Μποφόρ το 21 που ήταν άπνεα και κάει και από Θρακομακεδόνες και η μισή ανατολική πλευρά της Πάρνηθας. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας, λέει η κυρία Γεωργία Αγγέλου. Καλημέρα, Σολφία, σε ευχαριστώ. Ναι, Σοφία Καλπαξή. Καλημέρα σας. Σαν σήμερα, λέει, ξεχάσατε τη δικτατορία του Μεταξά, την κήρυξε στις 4 Αυγούστου του 36 και μετά, ξέρετε, μέρος του 36, Αγγελόπουλος, λέει η Σοφία. Έχετε δίκιο. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Γασπαράτο. Καλημέρα στο Γιώργο. Εσύ, λέει, που δεν μπορείς να μας πεις τα μέσα στα λόγια σου, μπορεί να μας πεις γιατί 6 μέρες τώρα που κεγόμαστε δεν έχω δει πλάνα σε κανένα κανάλι με αεροπλάνα Καναντέρ. Ακούω, λέει, τη δικαιολογία του αέρα, αλλά είδαμε δεν ήταν παντού ο ίδιος. Επίσης, ποιος δίνει την αξιοδότηση να μην μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια από τη Ρωσία μετά. Εσύ, αδερφέ, αυτό με τον Μπεριέφ, δηλαδή είναι φοβερό. Οφείλω όμως να το διευκρινίσω. Λοιπόν, το Μπεριέφ είναι ένα αεροσκάφος με ουκρανικό κινητήρα. Ρωσικής σχεδίασης με ουκρανικό κινητήρα, παμπάλαιο, εντάξει. Αυτή τη στιγμή όσα Μπεριέφ λειτουργούν κανιβαλίζοντας, γιατί δεν έχουν οι Ουκρανοί παραγωγή του, δεν δίνουν κινητήρες στο ρώσικο, το καταλαβαίνετε, κανιβαλίζουν. Δεύτερον, το Μπεριέφ το 21 έπεσε στην Τουρκία και σκότωσε 8 ανθρώπους. Το Μπεριέφ είναι ένα τεράστιο αεροσκάφος που, ναι, μεν έχει 2 και 3 φορές. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα έχω ρωτήσει ειδικούς, υπτάμενους, και τα λένε. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι δική μου άποψη. Λοιπόν, το συγκεκριμένο αεροσκάφος δεν μπορεί να είναι ευέλικτο στις πολλές πλαγιές που έχουμε εμείς και στα δύσβατα σημεία. Εδώ πέσαν τα ελικόπτερα, συγκρουστήκανε. Πού θα πάει το κτίνος μέσα σε αυτό το ορογραφικό που υπάρχει, το ανάγλυφο, το περίεργο. Μην λέμε ό,τι θέλουμε. Μην βρίσκουμε πια οτιδήποτε, δηλαδή θα έρθουν, ας πούμε, οι μάγοι Ρώσοι να μας σώσουν, παιδιά. Εντάξει, δηλαδή κάπου, ρε παιδιά, όπου. Επίσης, το συγκεκριμένο αεροπλάνο, όταν έχει 5-6 μποφόρ, αυτό φορτώνει σε λίμνες στη Ρωσία, από εκεί φορτώνει νερό, δεν μπορεί να φορτώσει νερό στο Αιγαίο με 6-7 μποφόρ. Δεν είναι, το Καναντέρ είναι πιο ευκίνητο, τι να κάνουμε τώρα, είναι ειδικό για μας εδώ. Όταν το είχαμε, όχι μόνο το 21 και άλλες χρονιές. Θυμάστε όμως το 21 ότι είχε καθυλωθεί 15 μέρες. Γιατί ακριβώς είναι σαπάκι. Δηλαδή, πραγματικά, βρε παιδιά, μην ακούτε ό,τι πετάει μπαρούφα μπορεί να πετάει κάποιος. Ο Αργύρης λέει ότι η τεχνογνωσία και να αναπτύσσεται, η ουσία είναι ότι η διαφορία για το περιβάλλον δεν ευνοεί την ορθολογιστική και αποτελεσματική χρήση της. Νομίζω ότι οι λύσεις πρόληψης και αποτροπής είναι πιο απλές από αυτό που περιέγραψε ο συνομιλητής σας. Σε αυτό συμφωνώ. Η αποτροπή είναι καταρχάς είναι πιο αποτελεσματική 100%, έτσι. Να το συζητώ. Λοιπόν, διάλειμμα γιατί το παρατραβήξαμε. Πολλά λένε και πολλά τα μηνύματα. Και επανερχόμαστε σε λίγο.

Παραπολιτικά 90,1. Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Στα 52 λεπτά μετά τις 8. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση ακούτε. Καλό πρωινό. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Θα ευχαριστήσω έτσι για την καταιγίδα των μηνυμάτων, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αυτό που ζητάμε, να έχουμε το γκέλ που λέμε, το αντανακλαστικό, για να μπορούμε και εμείς να πορευόμαστε στους δρόμους που εσείς θέλετε να κινούμαστε, έτσι. Αυτό είναι το βασικό. Να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα στον Αντένα Νότιας Ελλάδας, στους αδέρφια μας εκεί στη Μάνη. Γεια σας κορώνες μου. Αλλά και μια ιδιαίτερη καλημέρα στους κριτικούς του Σύντεκνου. Θα πάμε αργότερα στην Κρήτη, γιατί εκεί μετράνε πληγές πραγματικά. Η φωτιά έχει καταστρέψει το μισό Ρέθυμνο και όχι μόνο. Θα τα πούμε και για το συγκεκριμένο θέμα. Δυστυχώς και εκεί, από εκεί ξεκίνησε βλέπει το κακό και μετά είχαμε και τα άλλα επεισόδια εδώ στην Δυτική Αττική. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα στην Αναστασία Νεοφωτίστου και τον Παναγιώτη Νεοφώτιστο στην περιοχή εκεί στον Αντένα Νότιας Ελλάδας, όπου μας αναμεταδίδουν, είναι ο συμμαχικός μας ραδιοφωνικός σταθμός εκεί. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Σωτηρία, σε ευχαριστώ. Ιωάννα, καλό πρωινό και σε σένα, καλή δύναμη σου εύχομαι. Ο Παναγιώτης λέει, Τηλέμαχε, σε ακούμε, η αλήθεια είναι ότι είσαι δυναμικός και θέλουμε να σου ακούμε και το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ, θα με ακούτε μέχρι την Παρασκευή, μετά θα πάρουμε και εμείς την άδεια μας μερικές ημέρες να γεμίσουμε ενέργεια και θα επανέλθουμε πιο δυναμικά. Καλημέρα λοιπόν στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλημέρα στην Ευτυχία. Καλημέρα στον Τάσο. Καλή δύναμη σου εύχομαι και σε σένα, αδερφέ μου. Ιδιαίτερη καλημέρα στο Γιάννη το Βοσκό. Τώρα, Βοσκός είναι το επώνυμο ή είσαι Βοσκός? Για πες. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για ό,τι λες. Ο Μιχάλης, okay, λέει, αλλά που είναι τα Καναντέρ? Είδε κανείς κάποιο, λέει, πλάνο σε κάποιο κανάλι με ρήψη από Καναντέρ? Καναντέρ 6 μέρες τώρα. Κοίταξε να δεις. Αυτό που ξέρω είναι ότι σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας είχαμε κάποιες ρήψεις. Ήταν οι συνθήκες τέτοιες που το απαγόρευαν? Αυτό όντως είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το ρωτήσουμε. Έχουν δίκιο οι ακροατές μας που αναρωτιούνται. Να το ρωτήσουμε, να το δούμε αυτό. Και το σίγουρο είναι ότι στη φωτιά της Δυτικής Αττικής δεν ξέρω.
1: Κόσμος 938. Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδότοπος.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
2: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Τον βάζουν. Εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι, να πάρθουν μέτρα, να αλλάξει ένα περιστατικό που το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι. Πρέπει. Υπάρχει λοιπόν πολιτική βούληση και γνώση να γίνει. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει κάτι στον τομέα της ασφάλειας.
0: Βάλτε μια ανατελεία, κύριε Βάλη, γιατί θα σας χρειαστώ και για άλλο θέμα να συζητήσουμε. Με ευκαιρία, δηλαδή, με την ευκαιρία αυτή που σας έχουμε μαζί, γιατί είστε πάντα to the point που λέμε για να μπορέσουμε να συζητήσουμε θέματα που έχουν να κάνουν και είναι και θέματα που θα μας απασχολήσουν και πάλι. Είδα και κάποια βίντεο που αναρτήσατε. Σε λίγο, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε το βελτίο ειδήσεων, πάντα με το μοναδικό Βασίλη Ντέτσικα, και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, αφού έχουμε τις ειδήσεις συμπυκνωμένες και όπως πρέπει να τις ακούσουμε. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε και πάλι τον κύριο Βάλη.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στην Ψάθα επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων στην πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Αναζωπυρώσει σε Λούμπα και Αγία Παρασκευή. Μέχρι στιγμή σε Αττική και Βιωτή έχουν γίνει στάχτη τουλάχιστον 133.000 στρέμματα, ενώ έχουν καταστραφεί σπίτια και καλλιέργειες. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρα, εθελοντές, υδροφόρες και 6 αέρια μέσα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον 50χρονο δήμαρχο Στυλίδας που συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος και άλλο ένα άτομο που εμφανίζεται ως τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Χίο, Ψαρά καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας. Μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, ζητεί σε άρθρο του στο πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών, σημειώνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ολοένα και συχνότερα αντιμέτωπη με μια σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη συνοχή της. Η ΑΔΕ ξεκινά ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και αδικαιολόγητης αύξησης της περιουσίας. Το στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών μπαίνουν φορολογούμενοι που δηλώνουν χαμηλά ετήσια εισοδήματα, αλλά έχουν υπέρογγες καταναλωτικές δαπάνες που μπορούν να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τα 100.000 ευρώ. Απορρίπτει το Ιράν της αιτίας του Ντόναλντ Τραμπ ότι διεξάγονται συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς και το πυρηνικό.

0: Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξώδιος ακολουθία για τον πρώην Υπουργό Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει η κηδεία από το πρώτο νεκροταφείο. Προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίδηρης του Δήμου Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στο δίκτυο ίδρευσης ανιχνεύθηκαν μικροοργανισμοί που αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σεισμός 3,3 ρίχτερ σημειώθηκε 7 χιλιόμετρα δυτικά βόρειο-δυτικά από το Προκόπιε Ευβίας. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Στη διεθνή ενημέρωση, το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, που υλοποιεί τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, διαβεβαίωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από το θύλακα πριν από τον πλήρη αφόπλισμο της Χαμάς. Στα αθλητικά, στο μεταγραφικό στόχαστρο της Φενέρμπαχτσέ, ο Άγγλος επιθετικός Μάρκους Ράσφορντ, το ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του 23χρονου Γάλλου χαφ Τόμ Λουσέ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορίνεο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας, στην παρέα μας, στο αεροσκάφος μας. Η πρωινή πτήση έχει αναχωρήσει από τις 8. Θα είμαστε παρέα ως τις 11. Εκτάκτως όλη την εβδομάδα, 8 με 11. Τρίωρη χορταστική πρωινή πτήση. Θα ευχαριστήσω για τα μηνύματα που πραγματικά είναι καταιγίδα. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, χαρά στο κουράγιο σου, λέει, που τα λες για τα Ρώσικα τα αεροπλάνα. Αλλά αυτοί πίστεψαν, λέει, ότι οι Ρώσοι μπήκαν στην Ουκρανία για να σώσουν Ρώσους πολίτες. Δεν πιστέψουν ότι το Μπεριέφ μπορεί να σβήσει φωτιά εδώ στην Ελλάδα. Παιδί μου, εγώ αυτό που λέω είναι πολύ απλά. Έτσι, ότι το Μπεριέφ, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν είναι για τον ανάγλυφο της χώρας μας. Ότι πλέον τα ουκρανικά, οι ουκρανικές μηχανές δεν μπορούν να τροφοδοτηθούν τα Μπεριέφ που είχαν ουκρανικές μηχανές, γιατί έχουμε εμπόλεμη κατάσταση, εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί θέμα και το Μπεριέφ δεν είναι ένα σκάφος το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην πυρκαγιά. Απλά πράγματα. Οι Τούρκοι δηλαδή γιατί δεν τα επιλέγουν πια? Θα σκοτώθηκε και το 21 8 άνθρωποι. 3 Τούρκοι και 5 Ρώσοι. Θα τα συζητήσουμε και αυτά στη συνέχεια και το θέμα της πυρκαγιάς. Έχουμε περάσει σε άλλο ζητούμενο και το ζητούμενο έχοντας πάντα μαζί μας τον κύριο Γιώργο Βάλη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών, έχει να κάνει με τους διάφορους απίθανους οι οποίοι νοικιάζουν ένα σκάφος και ξαφνικά γίνονται, δεν ξέρω τώρα, τι θαλασσοπόροι. Το σίγουρο είναι ότι η ασχετοσύνη τους και η ανευθυνότητά τους τους οδηγεί πολλές φορές να, όχι εκείνους δηλαδή μόνο, να κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά να κινδυνεύει και η ζωή και το στελεχών του λιμενικού σώματος και των σωστικών συνεργείων που τρέχει να τους σώσει δηλαδή όλους αυτούς. Γιατί μπορεί να χάνονται στο εισαγωγικά και να αγνοούνται με μπουνάτσες, αλλά μπορεί να είναι και με μποφόρια. Όλο αυτό, έτσι δεν είναι, κύριε Βάλη? Και να αντιμετωπίζουν οι λιμενικοί μας καταστάσεις που δεν θα έπρεπε τώρα. Το κάθε ένα άσχετο που έρχεται εδώ να το παίξει θαλασσοπόρος, να το παίξει.
1: Πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Σαντορινέ. Αυτό που εγώ που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί τόσα χρόνια δεν υπάρχει πολιτική βούληση που τα λέμε και τα ξαναλέμε να πάρει κάποια μέτρα. Δηλαδή, γίνεται να βλέπετε στη στεριά για τα πατίνια τέτοια μέτρα και στη θάλασσα να τα δίνουμε όλα ανεξέλεκτα χωρίς δίπλωμα? Είδατε κάποια βίντεο που είχα ανεβάσει τι γίνεται με τα βαρκάκια χωρίς δίπλωμα?
0: Βαρκάκι τώρα, παιδιά, να το πούμε.
1: 12, 13, 14 με εξολέμβια μηχανή 30, 4 μέτρα με 17 κόμβους ταχύτητα, δηλαδή 30-40 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα.
0: Δεν νοικιάσαι και ποδήλατο, έτσι.
1: Μπράβο. Και λέει, πάρε το, λέει, με 50% ευρώ να κάνεις βόλτα, λέει, όλο το νησί. Και λέω, ρε παιδιά, πάμε καλά. Και εγώ έχω πει συγκεκριμένες προτάσεις. Αυστηρά δίπλωμα ταχυπλώου για όλους ή αυτός που τα

0: Νοικιάζει να έχει έναν χειριστή όπου γνωρίζει και έχει και δίπλωμα να τους κάνει κρουαζιέρα. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει στην Ελλάδα, στη στεριά, γουρούνες, μηχανάκια, αμάξια, πατίνια, τα πάντα να είναι όλα αυστηρά διπλώματα και στη θάλασσα να λέμε πάρ' το τζετσκι χωρίς, πάρ' τη βάρκα χωρίς δίπλωμα. Πάρε το ένα,
1: ισχύει
0: πάρε
1: αυτό,
0: τα...
1: κύριε Βάλλη. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να.
0: Δεν βλέπετε, δεν έχετε δει.
1: Να πάρει.
0: Το προφίλ μου να δείτε τι γίνεται με τα βίντεο, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Δύο θέματα με βαρκάκια. Τις προάλλες στο Ιόνιο, βαρκάκια χωρίς δίπλωμα, παιδιά, κάνανε τσάρκες μέσα σε λουόμενους και μπροστά από σκάφη. Τόσα χρόνια εγώ τα λέω. Είναι σοβαρά θέματα ασφάλειας, δεν έχουν κανένα.
1: Όταν θα γίνει το δυστύχημα,
0: κόστος,
1: όταν θα γίνει το δυστύχημα, θα ερχόμαστε μετά επιμηθείς, έτσι πάλι.
0: Ναι, αλλά εγώ ξέρετε τι κάνω. Έχω όλες τις επιστολές και όλα τα χαρτιά που έχω στείλει και όταν θα γίνει, εγώ θα τα ξαναστείλω παντού και τότε να μας απαντήσουν γιατί δεν έκαναν τίποτα μέχρι σήμερα και φτάσαμε.
1: Ποιοι είναι οι συναρμόδιοι τώρα σε αυτό, είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας.
0: Καθαρά Υπουργείο Ναυτιλίας και Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος. Δεν υπάρχει κανένα άλλο. Απλά αν σκεφτείτε ότι τώρα για τις ταχύτητες και τις αποστάσεις, για όλα αυτά τα θέματα ασφαλείας, οι νόμοι είναι από το 1950 και από το 1970. Βλέπουμε στη στεριά ο ΚΟΚ κάθε μέρα να ψηροποιείται, να αλλάζει. Στη θάλασσα τα βλέπουμε όλα απαρχαιωμένα και τα αφήνουμε όλα στην τύχη τους, παρά τόσα καμπανάκια που έχουμε καθημερινά. Είδατε τις προάλλες πήγε να κάνει ο άλλος η υδροληψία, ο άλλος πέρναγε με το windsurfing. Οι άλλοι με τα βαρκάκια χωρίς δίπλωμα κάνουν τσάρκες γύρω-γύρω. Δηλαδή υπάρχει μια συνδοσία στις ταχύτητες που μπαίνουν και βγαίνουν οι αποστάσεις από τις παραλίες. Δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Καταστρατηγείται τελείως δηλαδή ο κανονισμός ο θαλάσσιος.
0: Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Μηδέν, σε όλα μηδέν. Και εγώ στεναχωριέμαι γιατί κάθε μέρα είμαι στο πεδίο, μέσα στη θάλασσα, τα βλέπω κάθε μέρα, τα επικοινωνώ με οποιοδήποτε τρόπο και δεν βλέπω αντανακλαστικά και βούληση. Δεν βλέπω δηλαδή θέληση να βάλουμε μια τάξη, να βάλουμε κάτι. Καταλαβαίνω ότι είναι τα οικονομικά συμφέροντα μεγάλα, αλλά μπροστά στην ανθρώπινη ζωή δεν πρέπει να ζυγίζουμε χρήματα.
1: Εδώ καταγγείλεται κάτι πολύ σημαντικό τώρα, κύριε Βάλλη, ότι εδώ κινδυνεύει δημόσια ασφάλεια από κάποιους. Δηλαδή όταν παίρνουν παιδιά, ας πούμε, όταν παίρνουν παιδιά ανήλικοι το τιμόνι σε σκάφη τα οποία έχουν 30 ύπους μηχανή, που σημαίνει ότι μπορεί να πάνε 17.
0: Με προπέλες, ακριβώς, πλαστικά σκάφη, μπορεί να χτυπήσουν ένα λουόμενο, μπορεί να κόψουν κάποιον το χέρι, το πόδι, το κεφάλι, να τον χτυπήσουν, να βγουν έξω στην παραλία που δεν ξέρουν αποστάσεις, πώς θα βγουν, τι θα κάνουν. Δεν φοράνε σωσίβιο, άλλοι πίνουν, άλλοι παίζουν. Δηλαδή δεν έχουν καμία ιδέα και έννοια τι σημαίνει ασφάλεια στη θάλασσα ή κανόνες, όπως λέω, κώδικας οδικής κυκλοφορίας στη θάλασσα, πώς προσέχουμε τα σκάφη, πώς προσέχουμε τους λουόμενους, τις παραλίες. Δεν έχουν καμία γνώση για τις ξέρες, πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, τίποτα. Και εμείς αυτούς τους λέμε, ας τους δώσε 50-100 ευρώ, πήγαινε να παίξεις, πήγαινε να ευχαριστηθείς. Δηλαδή γίνεται κάτι τρελό στη στεριά, πολύ αυστηρή, στη θάλασσα όλα στην τύχη τους. Και δεν ξέρω γιατί τόσο καιρό τα αφήνουμε όλα έτσι. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να πούμε, ρε παιδί μου, να τα ρυθμίσουμε, που είναι πολύ εύκολο. Και το πιο βασικό που δεν ξέρει κανείς είναι το εξής. Πάτε εσείς και βγάζετε ένα δίπλωμα ταχυπλώου σε μια βάρκα 4 μέτρα. Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Παίρνετε το δίπλωμά σας και εγώ τι σας λέω, πάρε ένα κότερο 24 μέτρα με 10-15 ανθρώπους να πας κουραζιέρα με το δίπλωμα αυτό.
1: Μισό λεπτό, κύριε Βάλλη, συγγνώμη. Δηλαδή, εγώ κάποια στιγμή να ξεκινήσει τη διαδικασία, αλλά έτυχε ο COVID και σταμάτησα. Μισό λεπτό. Δηλαδή, αν εγώ πάω να πάρω το δίπλωμα του ταχυπλώου και το πάρω. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Πετύχω στις εξετάσεις και το πάρω. Μετά θα μπορώ να πάω να πάρω ένα αστυνοφόρο.
0: Σωστά, ένα κότερο 24 μέτρα, ενώ εσείς κάνατε δίπλωμα και μαθήματα σε ένα βαρκάκι 3-4 μέτρα με μια εξολέμβια. Έρχομαι εγώ και σας λέω με το δίπλωμά σου, πάρε ένα κότερο 24 μέτρα, βάλε 10 επιβάτες και 5 πλήρωμα, 15 ανθρώπους και κάνε κουραζιέρα εσύ την Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι...
1: Δεν πρέπει να υπάρχει σκίπερ εκεί, δηλαδή πρέπει... εγώ θεωρούμε σκίπερ.
0: Έχουν βγάλει ότι με το δίπλωμα πάνε 24 μέτρα. Ενώ παλιά ήταν μέχρι 12-15, έκαναν τα τελευταία χρόνια upgrades τα 24. Και λέω τώρα εγώ, απ' τη μία δίνουμε το βαρκάκι σε κάποιον που δεν έχει καθόλου δίπλωμα, και απ' την άλλη ο άλλος βγάζει ένα δίπλωμα για βαρκάκια ή για φουσκωτά ή για ταχύπλωα μικρά, και του λέμε πάρε ένα θαλαμιγό να πας βόλτα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι στην Ελλάδα όλα είναι λάθος. Καταλαβαίνω ότι δεν γνωρίζει.
1: Βαλή, συγγνώμη, τι ισχύει, ας πούμε, στο εξωτερικό, σε χώρες που είναι τουριστικά προηγμένες.
0: Ειδικά διπλώματα με βαθμίδες έχουν. Δηλαδή, πώς λέμε εμείς, πλοίαρχος Γ, πλοίαρχος Β, πλοίαρχος Α που είναι του εμπορικού ναυτικού, υπάρχει ο κυβερνητικό. προπονήτης ΑΒΓ, υπάρχουν τα Yacht Master, δηλαδή βαθμίδες διπλωμάτων για αναλογίες. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος που οδηγάει ένα πενιντάρι με το ίδιο δίπλωμα να οδηγήσει και μια χιλιάρα. Δηλαδή πώς να στα πω, έχουν διαβαθμίσεις. Ναι, εμείς εδώ λοιπόν στην Ελλάδα τα έχουμε αφήσει όλα στην
1: Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι αν εγώ ας πούμε πάρω αύριο το δίπλωμα με το καλό του ταχύπλου και να οδηγήσω μια βάρκα 5 μέτρα, ξέρω εγώ, μια σαραντάρα μηχανή, θα μπορέσω με το ίδιο δίπλωμα και μάλιστα αυτόματα, έτσι, δηλαδή μέσα σε λίγες ημέρες να πάρω και ένα σκάφος 20 μέτρα. 20 μέτρα. Ναι, 24 με μηχανή κανονικά. Δηλαδή,
0: με δύο θαλαμιγό. Μηχανές, μεγάλες θαλαμιγό κανονικά.
1: Και 24 μέτρα. Και να πάω κρουαζιέρα και να πάω στο Αιγαίο που είναι από τις πιο δύσκολες θάλασσες. Ή να περάσω το Καβοντόρο, ας πούμε, και να πάω.
0: Ακριβώς. Και δηλαδή, θα πάτε εσείς να δέσετε τώρα στο λιμάνι με ένα τέτοιο σκάφος ή θα ταξιδέψετε και πού θα πάτε. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι όλο το πλαίσιο μας είναι όλο λάθος. Και απ' την άλλη μπορεί το παιδί σας να πάει σε ένα νησί να κάνει διακοπές και να του πει ο άλλος πάρε μια βάρκα με 50% ευρώ και κάνει το γύρο του νησιού.
1: Ή να κολυμπάει στις βάρκες ανάμεσα εκεί και κάποια στιγμή να, έχουμε
0: να
1: το...
0: περάσει κάποιος, να έχουμε κάνα τραγικό περιστατικό και να πούμε μετά δεν γνωρίζαμε, δεν ξέραμε ποτέ ξανά και όλα αυτά τα ωραία.
1: Τα κροκοδίλια. Τα κροκοδίλια δάκρυα της άγνοιας, τα οποία δείχνουν πόσο πολύ πίσω είναι ορισμένοι. Δυστυχώς είναι αυτό που λέτε, αν δεν είναι αυτό πρέπει να αποδειχτεί ότι δεν είναι. Ότι δηλαδή κάποιοι κλείνουν τα μάτια μπροστά σε τι? Σε συμφέροντα προφανώς.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχει, αγαπητέ κύριε Σαντορίνε, δεν υπάρχει κανένα συμφέρον όταν μιλάμε για ασφάλεια ζωής μέσα στη θάλασσα και έξω από τη θάλασσα. Δηλαδή, όταν υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας, ανθρώπινη ζωή, όλα αυτά πρέπει να πηγαίνουν περίπατο, κανονικά. Όταν δεν πηγαίνουν περίπατο και δεν υπάρχει κάποια λογική εξέλιξη, δηλαδή κάτι να πεις έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, μεγάλο κόστος, δεν μπορεί να υλοποιηθεί, δεν. Αλλά είναι πραγματικά μια βούληση, γιατί είναι ένα θέμα ασφάλειας που γίνεται χωρίς κάποιο κόστος, πάει να πει ότι κάτι άλλο κρύβεται από πίσω, που δυστυχώς δεν είναι η έννοια μας η ασφάλεια και η προστασία του ανθρώπινου παράγοντα μέσα στη θάλασσα ή έξω του παράγοντα, ή να θέλουμε να βάλουμε τάξη. Μήπως θέλουμε να υπάρχει μια ταξία και να είναι όλα στην τύχη τους και όλα στον αέρα, για να μην χάσουμε πιθανόν ψήφους, για να μην χάσουν κάποιοι έσοδα που έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις και τα έχουν αγοράσει για αυτόν τον σκοπό, παίζονται άλλα κριτήρια από πίσω. Αλλά εγώ σκέφτομαι ένα θέμα. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος σας λέει κάθε μέρα κάποια δεδομένα και σας τα έχει στείλει, τα έχετε ακούσει, τα έχετε πει, γιατί εσείς δεν έχετε τη βούληση να τα κάνετε, ενώ είναι σωστά αντικειμενικά και υποκειμενικά?
1: Θα έρθει και η ώρα του απολογισμού.
0: Κάτι. Αυτό
1: θα έρθει,
0: το.
1: Κύριε Βάλη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Αποζημιώσεις με διαδικασίες εξπρές στους πληγέντες. Στο 100% για πρώτη και δεύτερη κατοικία. Επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Αναλυτικά τα μέτρα της κυβέρνησης. Ο διπορικός στα καμένα. Τουλάχιστον 111.000 στρέμματα στάχτη σε Αττική και Βιωτία. Πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ο πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών. Έρευνα για την πολυνοσηρότητα. 4 στους 10 με χρόνιο νόσημα. 6 στους 10 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: 21 λεπτά μετά τις 9. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Θα πάμε τώρα στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Στην πολύπαθη Κρήτη, από την πυρκαγιά, στο Ρέθινο δηλαδή, που έκαψε 3-4 ημέρες, πραγματικά διέλυσε το φυσικό κάλλος στην περιοχή. Και τώρα πρέπει να θεραπευτούν αυτές τις πληγές. Ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης, έδωσαν μεγάλη μάχη και από την πολιτική προστασία και από την πυροσβεστική. Μια πολύ πολύ δύσκολη μάχη και με τα αεροπλάνα ουσιαστικά καθυλωμένα. Οι επίγειες δυνάμεις εξουδενώθηκαν. Όλοι οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν είτε από την πολιτική προστασία είτε από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και οι εθελοντές εξουθενώθηκαν πραγματικά από όλο αυτό τον αγώνα που έδωσαν. Κύριε Τσαπάκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχει ξεκινήσει η καταμέτρηση των πληγισμένων περιοχών και των ανθρώπων των οποίων οι περιουσίες επλήγησαν?
1: Από την πρώτη στιγμή προσπαθούμε να κάνουμε καταγραφή για να συντομότερο δυνατόν ανακουφίσουμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί όπως σωστά είπατε προηγουμένως, εκεί δόθηκε μια τιτάνια μάχη από όλους τους εμπλεκόμενους για να αποφύγουμε τα χειρότερα σε συνθήκες ιδιαίτερα δυσμενείς και με τα εναέρια καθυλωμένα. Από εκεί πέρα η επόμενη μέρα μας βρίσκει όλους μαζί πάλι να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση και να απαλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή.
0: Μπορεί να υπολογιστεί τι καταστροφή είχαμε, πόσα στρέμματα έγιναν παρανάλωμα του πυρόλωσσου από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά?
1: Έχει ενεργοποιηθεί το Κοπέρνικους για να κάνει την πλήρη αποτύπωση της περιοχής. Φαίνεται ότι είναι γύρω στα 55.000 στρέμματα. Με πρώτη εκτίμηση έχουν καταστραφεί ζωικό, φυτικό κεφάλαιο, έχουν καταστραφεί κατοικίες, κάποιες επιχειρήσεις. Όλα αυτά θα καταγραφούν, γίνονται οι επιτροπές.
0: Τα άμεσα μέτρα ποια θα είναι, κύριε Τσαπάκο?
1: Ήδη υπάρχουν άμεσα μέτρα ανακούφιση, τα ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης μας εχθές. Και για τα νοικοκυριά που έχουν πληγεί, με οικοσκευές, με σκηνοτρόφους να δοθούν ζωγραφές και να δούμε πού εντάσσεται η κάθε αποζημίωση για να προχωρήσουμε.
0: Έχουν πληγεί και τουριστικές επιχειρήσεις ή γενικά το τουριστικό κεφάλαιο με έναν τρόπο?
1: Σαφώς και πλήγησαν και τουριστικές επιχειρήσεις στο παραλιακό μέτωπο. Το παραλιακό μέτωπο χρειάστηκε να κάνουμε εκένωση από θαλάσσιες. Έγινε μια συντεταγμένη και επιτυχημένη εκένωση και των τουριστών και των ντόπιων. Έχει επανέλθει κανονικότητα.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
7: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
8: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
7: Χώρο.
8: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
7: Πού πας, αγάπη μου?
8: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
11: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
10: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
11: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
12: Ακού Κόσμος 938.
0: Και το ευχαριστούν πολύ λίγο και για το πυροσβεστικό σώμα και για τους ανθρώπους πολιτικής προστασίας και για τους εθελοντές που πραγματικά έκαναν, περιβάλλανε αυτό μέρες, 24 ώρα έτσι, επί του πεδίου, με αυταπάρνηση και μάλιστα και με φόρο αίματος, δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Οι εμπλεκόμενοι ήταν πάρα πολλοί. Έδωσαν πραγματικά μάχη, έδωσαν τάνια μάχη. Υπερέβαλαν εαυτόν για πολλά 24 ώρα στο πεδίο. Ναι. Και τους ευχαριστούμε δημόσια και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ λίγο.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Τσαπάκο. Εύχομαι καλή δύναμη για όλους εκεί που έχουν αναλάβει το έργο της καταγραφής, αλλά ιδιαίτερα για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί, και ας ελπίσουμε ότι οι ενέργειες θα είναι ταχύτατες για την όποια ανακούφιση θα πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι, για να ξεκινήσει και μετά η προσπάθεια να αποκατασταθεί και η περιουσία και το ζωικό κεφάλαιο και όλα όσα πρέπει να επανέλθουν στην προτέρα κατάσταση, αν γίνεται βέβαια. Ευχαριστώ.
1: Ακριβώς έτσι. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι σήμερα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το ΔΔΕ, υπάρχουν περιοχές στους δήμους Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Αθηναίων, Καλλιθέας, Νέας Μύρνης, Πειραιός, Κροπίας, Σαρονικού, Χολαργού, Μεγαραίων, Παλαιού Φαλήρου, Ηλιοπόλεως και Αλίμου θα μείνουν κάποιες ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με το ΔΔΕ. Στην ιστοσελίδα του ΔΔΕ, για περισσότερες λεπτομέρειες, να ξέρετε ότι είναι προγραμματισμένες από το ΔΔΕ αυτές οι διακοπές, αλλά επειδή είναι πολλές, έτσι δεν θα μπορούσαμε να φάμε τώρα μισή ώρα να τις συζητάμε όλες αυτές. Μπείτε στην σελίδα www.dde.gr για να μπορέσετε έτσι να δείτε αν θα έχετε κάποια ταλαιπωρία από αυτή την διακοπή. Ολιγόρη, αλλά θα είναι διακοπή έτσι.

0: Καλημέρα στον Ανδρέα, τον Σπυρόπουλο. Καλημέρα στον πιλότο και στο πλήρωμα της πτήσης. Αυτό με τις φωτιές βλέπουμε ότι δυσκολεύει σε όλο τον πλανήτη. Πρέπει να σκεφτούν τι χρειάζεται να το κατασκευάσουν και να λάβουν μέτρα. Όχι να κατασκευάζουν μονοπλά, όχι όλα για τα λεφτά, να κάνουν κάτι για τον πλανήτη. Αυτοκαταστρεφόμαστε. Από το ταβερνάκι μας στο Μαυροβούνι στο Γήθιο κάνουμε ό,τι μπορούμε για ανθρώπους και ζώα. Δηλαδή με λίγα λόγια βοηθούν, έτσι. Δηλαδή στέλνουν και φαγητό, έχουν κάνει διάφορα και είναι γνωστό και ο Ανδρέας Σπυρούπλος και εγώ η Φιλιππάκου και η Τρέβα εκεί που φροντίζουν για τους ανθρώπους. Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά. Καλημέρα στο Σωτήρι Αθανασιάδη. Περιμένουμε λέει εξηγήσεις από τους αρμόδιους γιατί δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τη φωτιά εν τη γενέση της. Γιατί αυτό που μας λένε μόνιμα οι αρμόδιοι είναι πως η φωτιά πρέπει να αντιμετωπίζεται στο ξεκίνημά της. Γιατί λοιπόν δεν την αντιμετώπισαν στο ξεκίνημα. Αυτό είναι ένα από τα πολύ σοβαρά ερωτήματα που και εμείς το θέτουμε. Και κάτι άλλο αγαπητέ φίλε. Έχοντας πλέον στη διάθεσή μας τέτοια μέσα και τόσα μέσα, δηλαδή εδώ είναι, πολύ, είναι γνωστό της πάση ότι ένας δορυφόρος έτσι, μπορεί να έχει μια εικόνα του προσώπου της Κατερίνας Πλατή τώρα που με κοιτάει από μέσα και μου λέει τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, την έχει πραγματικά στο μέτρο. Άρα μπορούμε να γνωρίζουμε πολλά πράγματα για το πώς ξεκινούν. Αλλά εδώ τα ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν. Έτσι, ποια ήταν λοιπόν τα λάθη που έγιναν, αν υπήρξαν ολιγορίες, πώς θα διορθωθούν, πώς θα θεραπευτούν, πώς θα επικαιροποιηθούν τα σχέδια, πώς θα συνεχίσουμε στη συνέχεια για να μπορέσουμε να δώσουμε πλέον βοήθεια στους ανθρώπους που επλήγησαν, αλλά και στο ίδιο το δάσος που θα πρέπει να το αναγεννήσουμε, γιατί δεν γίνεται να ερημοποιηθεί η Αττική εντελώς πια. Δηλαδή η Αττική έχει χάσει από το 18-16 έχει χάσει σχεδόν ένα εκατομμύριο στρέμματα, ίσως και παραπάνω. Δηλαδή κάποια πράγματα τώρα πρέπει να τα δούμε και να ταχύς ρυθμούς. Και βέβαια αυτό που πρέπει να δούμε από τώρα είναι ότι ναι, έχουμε νέες περιοχές που κάηκαν, υπάρχουν και περιοχές που κάηκαν πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι, και αυτές οι περιοχές είναι υποψήφιες να προκαλέσουν πλημμύρες σε γειτονικές περιοχές και δήμους. Από τώρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι, πολύ απλά, να δούμε εάν έχει ξεκινήσει ήδη αυτό που λέμε καθαρισμός στα πρανή των χυμάρων, αν έχουν γίνει έξτρα έργα ανάλογης φύσης για να προλάβουμε πλημμύρες, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που χάθηκαν τώρα, τα στρέμματα, τα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, είναι και τα υπόλοιπα που έχουν χαθεί στην πορεία των ετών. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο, είναι καθηγητής οικολογίας και πρόεδρος του τμήματος βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τι κάνετε κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, μια χαρά, πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα πραγματικά όταν βλέπεις μια τέτοια καταστροφή να συμβαίνει, ψάχνεις να βρεις τρόπους, αν υπάρχει τρόπος να αποκατασταθεί όλο αυτό. Το σίγουρο είναι ότι και να αποκατασταθεί μετά από κάποια χρόνια, θα είναι πολλά χρόνια που θα προκύψουν για να αποκατασταθούν και να φτάσουμε στον ίδιο πλούτο που ήδη έχουμε χάσει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κοιτάξτε, ήδη είμαστε στην επόμενη μέρα από ό,τι καταλαβαίνω. Μιλάτε ήδη για την αποκατάσταση των ζημιών και την αποκατάσταση μιας μεγάλης οικολογικής καταστροφής που δεν συνέβη μόνο φέτος ή δεν ολοκληρώθηκε φέτος, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Αύγουστος είναι μπροστά μας. Επομένως, είναι πολύ πιθανό ότι θα δούμε και άλλα τέτοια φαινόμενα. Νομίζω όμως ότι για να φτάσουμε στην επόμενη μέρα θα πρέπει να συζητήσουμε όχι για το τι πήγε λάθος, ιδιαίτερα στην ώρα της εξέλιξης της μάχης. Νομίζω είναι λάθος μήνυμα να συζητάμε τι δεν κάναμε σωστά κτλ. Αυτά τα κάνεις μετά. Και τα κάνεις και στη διάρκεια του χειμώνα που έρχεται. Πριν ακόμα να αρχίσουμε να μιλάμε για τα αποτελέσματα, ίσως από τις διαβρώσεις ή από τα προβλήματα που θα προκύψουν από την καταστροφή της βλάστησης στα δασικά οικοσυστήματα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι μεγάλες καταστροφές που έχουμε στην Ελλάδα και όχι μόνο τώρα, μην ξεχνάμε, είχαμε πολλαπλάσια στρέμματα το 21 στην Εύβοια, το 23 στην Δαδιά, 1,7 εκατομμύρια, 1,4 εκατομμύρια στρέμματα. Φέτος προς το παρόν είμαστε χαμηλά ακόμα σε επίπεδο στρεμμάτων, αλλά σίγουρα τίποτα δεν αποτιμάται μόνο ποσοτικά.
0: Το θέμα είναι ότι έχει χτυπηθεί η Αττική, η οποία ήδη υπέφερε και είχε πολύ σημαντικά πλήγματα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ακριβώς, και το θέμα είναι, ξέρετε, ότι τα τελευταία λίγα χρόνια η Αττική έχει χάσει περίπου 700.000 στρέμματα. Αυτό σημαίνει σταματάμε να έχουμε τους πνεύμονες, οι οποίοι βελτιώνουν την ποιότητα ζωής μας.
0: Ερημοποιούνται αυτές οι περιοχές, γιατί έχουν ξανακαεί, κύριε καθηγητά?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται. Έχουμε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις που έχουν διπλοκαεί και τρίπλοκαεί. Ναι. Και άλλες περιπτώσεις όπου ήταν συνεχή δάση, μη διαχειριζόμενα δάση, τα οποία είναι αυτά που λένε οι δημοσιογράφοι στις τηλεοράσεις, σε παρθένα δάση. Mm-hmm. Τα οποία είναι απλά συνεχή δάση, αδιάσπαστα δάση, γιατί δεν μπαίνει άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Επομένως, μιλάμε λοιπόν για περίπτωση που δεν έχουν καεί ποτέ αυτά τα δάση. Άλλα που είναι δίπλοκαμένα ή τριπλοκαμένα, που εκεί έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα στο να ανακάμψουν αυτά τα δάση, να αναγεννηθούν με φυσικό τρόπο. Και το χειρότερο από όλα βεβαίως είναι και τα δάση τα οποία δεν αναγεννώνται λόγω του ότι δεν έχουν το δυναμικό αναγέννηση, όπως είναι τα δάση με έλατα. Mm. Και στον Κυφερόνα είχαμε και στην Πάνη θα είχαμε.
0: Α, αυτά γιατί, κύριε Δημόπουλε, δεν έχουν δυνατότητα αναγέννησης? Είναι παλαιά, παλαιά.
1: Όχι, όχι, τα δάση με έλατα δεν έχουν μηχανισμό ο οποίος να τους επιτρέπει τη φυσική αναγέννηση.
0: Όπως είναι τα πεύκο του πευκοδάσους.
1: Ακριβώς, όπως είναι τα πευκοδάσεις στα χαμηλά υψόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Στις δεκαετίες του 70 και του 60 δεν είχαμε φωτιές στη Μεσόγειο που να ανεβαίνουν σε υψομετρικά, γιατί οι συνθήκες εκεί δεν επέτρεπαν. Δηλαδή είχαμε υψηλές βροχοπτώσεις, mm-hmm. μεγάλη υγρασία. Mm-hmm. Τώρα όμως που έχουμε την κλιματική αλλαγή.
0: Χάνουμε τέτοια δάση.
1: Ακριβώς, και το θέμα είναι ότι αλλάζουν τα πάντα και δεν είναι ότι η κλιματική αλλαγή δεν ανάβει καμία φωτιά η κλιματική αλλαγή. Απλώς επιδεινώνονται οι συνθήκες, δηλαδή έχουμε συνθήκες καιρού οι οποίες ευνοούν τις πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, στη Νότια Ευρώπη, με μια πρόσφατη μελέτη, έχουμε από 10 μέρες που ήταν οι επικίνδυνες εντός εισαγωγικών μέρες που ευνοούν, είναι καιρός πυρκαγιάς που το λένε, ναι. από 10 μέρες είναι 25 μέρες. Άρα έχουμε πολύ μεγαλύτερη επικίνδυνοτητα για υψηλής έντασης πυρκαγιές, και αυτό συμβαίνει και αφορά την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Δείτε λοιπόν που είχαμε φέτος πυρκαγιές μεγάλες, Ισπανία και Γαλλία.
0: Έτσι.
1: Και στην Ελλάδα, που βεβαίως έχουμε φέτος καλύτερα τα πράγματα.
0: Λόγω των καιρικών συνθήκων που είναι καλύτερες σε σχέση με αυτές που επικράτησαν στη Δυτική Ευρώπη. Ναι.
1: Και το βασικό, ξέρετε, αν δεν αλλάξουμε τελικά το μείγμα της πολιτικής μας, γιατί τι έχει αλλάξει στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα έχει αλλάξει το πλαίσιο των πυρκαγιών. Στις δεκαετίες του 70 και του 80 άρχισε σταδιακά η εγκατάλειψη της υπαίθρου. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Μειώνεται η υπόσκηση. Οι άνθρωποι πάγουν να είναι στην ύπαιθρο, που σημαίνει αυτό, πήγαιναν και άνοιγαν τα δάση. Δηλαδή έκαναν δουλειές αγροτικές με την κτηνοτροφία που είναι φυσικός διαχειριστής των δασών μας. Άρα μειώνει την καύσιμη ύλη, τη βιομάζα μέσα στα δάση. Όταν λοιπόν πάβει να υπάρχει αυτός ο παράγοντας, αλλάζει το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις δασικές πυρκαγιές. Γιατί στην Ελλάδα, πέρα από το τι χάνεται, τα τελευταία 20 χρόνια, αν δείτε, έχουμε αύξηση της δασοκάλυψης. Αυτό είναι παράξενο που σας λέω, αλλά φανταστείτε λίγο ότι τα τελευταία χρόνια, βεβαίως δεκαετίες του 80 που ήμουν φοιτητής, mm-hmm. λέγαμε ότι είχε μειωθεί κατά 50% η δασική κάλυψη. Τώρα πια, λόγω της εγκατάλειψης της υπαίθρου, άρα ότι
0: χάνουμε γεωργικές καλλιέργειες και τα λοιπά, καλλιεργήσουμε έδαφος και κερδίζει το έδαφος το δάσος, ας πούμε.
1: Ακριβώς, εκεί δηλαδή που κάποτε καλλιεργούνταν, γιατί οι καλλιέργειες είχαν μπει σε θέσεις που κάποτε είχαν δάσος.
0: Μάλιστα.
1: Με το που πάβει να υπάρχει ο παράγοντας που καλλιεργείς ή η βόσκηση, αυτό ξαναγίνεται σιγά σιγά βλάστης ξυλώδης. Και σταδιακά, βεβαίως, τα τελευταία 50 χρόνια.
0: Αυτό γίνεται όμως σε περιοχές που δεν υπάρχει έντονο το ανθρώπινο στοιχείο και όχι φυσικά στις περιοχές της Αττικής που έχουμε χάσει πάρα πολύ έτσι, φυσικό πλούτο, δασικό κεφάλαιο, και σε άλλες περιοχές που έχουμε αρκετά πυκνό πληθυσμό, ίσως Πελοπόννησο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά και στην Αττική, μην νομίζετε, και η Αττική, τα γύρω-γύρω βουνά μας, κάποτε είχαν βόσκες, είχαν κτηνοτροφία.
0: Α, και αυτό.
1: Βεβαίως, συμβάλλουν όλοι αυτοί οι παράγοντες. Σας το λέω αυτό περισσότερο γιατί. Όταν πας να σχεδιάσεις πολιτικές, δεν είναι η πολιτική μονάχα ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Που θα σας πω αυτή τη στιγμή ότι έχουμε πάρα πολλούς πυροσβέστες, εθελοντές, πτυτικά μέσα από τους μεγαλύτερους στόλους στην Ευρώπη. Mm. Το θέμα είναι όλα τα προηγούμενα που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης των δασών μας. Να προλάβουμε ουσιαστικά να κάνουμε πρόληψη, να διαχειριστούμε τη βιομάζα, αυτό που αποτελεί την καύσιμη ύλη, να το συσχετίσουμε αυτό με πολιτικές που σχετίζονται με το πώς ξαναγυρίζουν κάποιοι άνθρωποι πίσω στην ύπαιθρο. Αυτό συνδέεται, ξέρετε, και με συνολικότερα του πόσο θέλουμε να ενισχύσουμε τον πρωτογενή μας τομέα.
0: Μια άλλη ακόμη ερώτηση που ήθελα να κάνω, κύριε Δημόπουλε, αναφέρεται σε αυτό που λέμε ελατοδάση, τα οποία δεν ανανεώνονται, όπως είπατε. Θυμάμαι τώρα πάρα πολύ μια μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Αχαΐα, όπου κατεκάησαν δάση εκεί στην ορεινή Αιγιάλια και στα σύνορα με τα Καλάβρητα. Ξέρουμε ότι τα πολύ σπουδαία ελατοδάση. Όντως, οι φωτιές αυτές ήταν το 9, αν θυμάμαι καλά, 10, 11. Δεν έχουν επανέλθει, δεν έχει επανέλθει το δάσος.
1: Όχι, αυτά γίνεται πάρα πολύ αργά.
0: Εδώ δεν πρέπει κάτι να κάνουμε. Δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα για ανθρώπινη πρωτοβουλία. Είναι τόσο τεράστιο το όγκος του έργου που πρέπει να γίνει από ανθρώπους, η αναδάσωση τόσο μεγάλη που ουσιαστικά καθιστάται απαγορευτική.
1: Κοιτάξτε, είναι αρκετά δύσκολη η παρέμβαση. Πέρσι είχαμε το αντίστοιχο φαινόμενο στον νόμο Κορινθίας, όπου κάηκαν ελατοδάση πλήρως, δηλαδή στην Καστανιά, στην περιοχή της Καστανιάς πίσω από τη Στυμφαλία.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν έχουμε αντίστοιχο φαινόμενο. Το θέμα είναι ότι αυτά τα δάση, για να αναπτυχθούν οι φυσικοί τους αναγέννηση, χρειάζεται ένα σκερό περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν συνυπάρχουν με τα δάση μαύρης πέφκης, τότε έρχονται τα δάση μαύρης πέφκης, δημιουργούν ένα δασικό περιβάλλον επί του οποίου αναπτύσσονται τα μικρά φυτάρια της Ελλάδης. Όταν δεν υπάρχει όμως αυτό, σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως να το συνδέσετε αυτό λίγο, δείτε το πράγμα, τα δάση με έλατα ξεραίνονται. Άρα λοιπόν από μόνο, ξανά δείτε, πέρσι είχαμε βγάλει διάφορα άρθρα επιστημονικά, τα δάση της Ελλάδης, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, όπου μόνο εκεί έχουμε δάση Ελλάδης, είναι μοναδικό δέντρο στην Ευρώπη, είναι ενδημικό είδος της Ελλάδας, υπάρχει μόνο στη Κεφαλονιά, Στερεά Ελλάδα στα βουνά και στα βουνά της Πελοποννήσου. Ξεραίνεται περίπου 30% λόγω της ξηρασίας και της κλιματικής αλλαγής. Που αυτά από μόνα τους καταλαβαίνετε ότι είναι εφλεκτήλια, αν έχουμε 30% των δασών μας, των δέντρων μας, αντί να είναι υγιή, τα βλέπω ξερά. Άρα λοιπόν και εκεί χρειάζονται παρεμβάσεις. Άρα θέλω να πω λοιπόν ότι.
0: Σχέδιο
1: ναι,
0: θέλουμε πλέον άλλο. Επικαιροποιημένο.
1: Ακριβώς, χρειαζόμαστε ένα άλλο επικαιροποιημένο σχέδιο, γιατί πολλές φορές βασιζόμαστε σε κλιματικές συνθήκες των προηγούμενων δεκαετιών. Όμως,
0: μας έχει ξεπεράσει, έχουμε ξεπεράσει αυτό το επίπεδο.
1: Προχωράμε λιγότερο, πιο αργά από ότι οι συνθήκες είναι δυναμικές και εξελίσσονται.
0: Ναι.
1: Επομένως, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε εκ νέου και σίγουρα όχι να ξαναπεράσει, ξέρετε, η περίοδος αιχμής που είναι οι πυρκαγιές, που καταλαβαίνω όλους.
0: Ναι, που ασχολούμαστε. Και για εμάς τους δημοσιογράφους είναι αυτό που λέτε.
1: Ναι,
0: πολύ
1: το
0: σωστά
1: είναι,
0: το λέτε.
1: Εσείς νομίζω πρέπει να πιέσετε, πραγματικά το πιστεύω, να κάνουν υφάλιες συζητήσεις με επιστήμονες, με πολιτικούς, αλλά σε χρόνο, ξέρετε, που δεν είναι επικίνδυνος.
0: Έτσι.
1: Υπό την έννοια τώρα, ό,τι και να πεις μπορεί να ποινικοποιηθεί. Οι πολιτικοί πρέπει να υπερασπιστούν το έργο τους, οι κυβερνώντες ή απέναντι να βρουν στοιχεία κριτικής. Το θέμα είναι να γίνει σε ουδέτερο χρόνο, ώστε να είναι αποδοτικός αυτός ο διάλογος, γιατί και ο φυσικός πλούτος και οι περιουσίες των ανθρώπων και οι ανθρώπινες ζωές δεν επανέρχονται και όλα είναι εθνικά. Είναι εθνικός λοιπόν πλούτος, αυτό που χάνεται και οι περιουσίες και οι άνθρωποι.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Παναγιώτη Δημόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ έτσι σημαντικά και θα έλεγα πράγματα, στοιχεία που δεν γνωρίζαμε. Δηλαδή το θέμα με τη δασοκάλυψη ότι έχει αυξηθεί δεν το γνωρίζαμε. Τουλάχιστον δεν το έχω ακούσει εγώ. Που η αλήθεια
1: είναι ότι
0: ασχολούμαι πολύ και με το συγκεκριμένο τομέα και από το χειμώνα ακόμα συζητούσαμε για την αντιπυρική περίοδο και πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Ωστόσο, θα τα ξαναπούμε και σε χρόνο ο οποίος θα είναι ουδέτερος, για να δώσουμε έτσι και με ακόμα πιο ψυχρόνο τρόπο και χωρίς να μας πιέζει και ο χρόνος, να δώσουμε περισσότερα στοιχεία για όλο αυτό που χρειάζεται να γίνει στο συγκεκριμένο τομέα, γιατί ο φυσικός πλούτος, ο δασικός πλούτος της πατρίδας είναι αυτό που λέμε η περιουσία, όχι τη δική μας, των επομένων γενεών, την οποία τις κατασπαταλούμε.
1: Αυτό το θέμα δεν είναι ούτε κομματικά, είναι
0: έτσι,
1: εθνικά θέματα
0: έτσι.
1: Και απαιτείται η μεγιστότατη, θα το πω έτσι κατ' υπερβολή, συνένεση και συνεννόηση όλων των δυνάμεων μαζί με τους επιστήμονες, γιατί η επιστημονική γνώση έρχεται για να τεκμηριώσει τις πολιτικές αποφάσεις.
0: Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, γεια σας.
0: Ο κύριος Ελευθέριος Ζαμάνης στείλει μήνυμα, λέει πολύ σωστό αυτό που είπατε για τον τοπισμό ποδοριφόρο των πυρκαγιών που έχουν χαθεί υπουργοί και κόμματα αντιπολίτευσης. Μιλάμε για καταστροφή δασών και ανυπαρξία μέσων πυρόσβεσης, διάλυση. Που είναι ο κύριος Σαμαράς, κυρία Καριστιανού, κυρία Κωνσταντοπούλου. Οι υπόλοιποι που δεν ακούγονται, διακοπές κάνουν, λέει ο κύριος Ελευθέριος Ζαμάνης, ο οποίος δηλώνει έμπορος στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα στην Ιουλία. Καλή δύναμη και σε σένα Ιουλία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να, αυτό το χαίρομαι ιδιαίτερα. Τώρα είναι στις διακοπές του Γιώργος. Έτσι είναι στην παραλία, λέει, ακούω και λίγο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Ακούμε, λέει, και καμία καλή μουσική. Του άρεσε ο Ρέμος που βάλαμε πριν. Υπόσχομαι ότι θα συνεχίσουμε έτσι και σε μουσικούς δρόμους καλούς. Θα πάμε διάλειμμα τώρα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Ευχαριστώ.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Χάινριχ φον Κλάιστ, ο σεισμός στη Χιλή, μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθον, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. Πέντε παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.

0: Έχω και εδώ τους συναδέλφους μου, έτσι, τους καθόλου άξιους και απόλυτους γνώστες βέβαια του ραδιοφώνου, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά ότι όταν παίζει ένα ωραίο τραγούδι της δεκαετίας του 80 που εγώ αγαπώ, δεν μπορώ να μιλάω. Και ένα από αυτά τα συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 που μεσορανούσαν και σήμερα ακούγονται πολύ ευχάριστα είναι η Chicago και το Stay the Night. Λοιπόν, μείνετε εδώ και μέχρι και τη νύχτα ακόμα, κυρίες και κύριοι, παραπολιτικά συντονισμένη και κολλημένη συχνότητα εδώ τους 90,1 μεγακύκλους όπως λέγαμε παλιά. Γιατί τώρα μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, οπότε δεν υπάρχουν συχνότητες, υπάρχουν διευθύνσεις, και ονόματα και διευθύνσεις θέλω πλέον. Λοιπόν, πάμε να δούμε εντάχει τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων για να δούμε και τον τύπο ο οποίος δίνει μια διαφορετική έκφανση αυτού που λέμε επικαιρότητα μέσα από την ανάλυση του. Γιατί φυσικά έχει ξεπεραστεί ο έντυπος τύπος από τα ηλεκτρονικά μέσα. Δίνονται όμως πολύ καλή ανάλυση πάντα. Και έτσι θα πρέπει να συνεχίσει και να στηρίζουμε και τον έντυπο τύπο. Ξεκινάμε με την απογευματινή ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό. Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν προβλέπεται ενίσχυση στο 70% για ζημιές σε εξοπλισμό και μηχανήματα. Στάθη 480.000 στρέμματα από το 2018 ως σήμερα στη Δυτική Αττική. Στα Δερβενοχώρια 116.000, στο Πόρτο Γερμενό 80.000, στα Γεράνια 71.400 στρέμματα, στην Πάρνηθα 61.000 στρέμματα. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, πλούτος ρεκόρ άνω του 1-3 για τα νοικοκυριά, συν 16% η αξία των ακινήτων, πώς η στάθμη του Δούναβη επηρεάζει τη χώρα μας και 10 νέα ερωτήματα από την Τεχάν για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Γιατί ξαφνικά δεν δαιμονοποιούμε και την ανακύκλωση, έχω την εντύπωση ορισμένη. Τόσα χρόνια εξελίσσεται μια πραγματική τιτάνια προσπάθεια να αποκτήσουμε μια συνείδηση, να ανακυκλώνουμε και να βοηθάμε τη φύση και τώρα το δαιμονοποιούμε όλο αυτό. Γιατί προφανώς υπάρχουν κάποια αντίθετα συμφέροντα, έχω την εντύπωση. Πάμε στα νέα. Πυρκαγιές αν εκτεθούν στον καπνό, SOS τα παιδιά αν εκτεθούν στον καπνό. Ο ακαδημαϊκός και καθηγητής παιδιατρικής Γιώργος Χρύσος κρούει τον κόνονα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στον εγκέφαλο, το σώμα και συνολικά το μέλλον τους. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να προστατεύσουν.
1: Κόσμος 938.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Ακού Κόσμος 938.
0: Γιατί καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν συνέπειες αμέσως μετά το Βελτίο Ειδήσεων. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θα ακούσετε το πιο έγκυρο Βελτίο Ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου με μοναδική εμπειρία και ικανότητα. Βασίλης Δέτσικας.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε τρία μέτωπα στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, επικεντρώνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τις προσπάθειές τους στην πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Μέχρι στιγμή σε Αττική και Βιωτή έχουν γίνει στάχτη περισσότερα από 130.000 στρέμματα εκτάσεων. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, υδροφόρες και 6 εναέρια μέσα. Στον ανακριτή, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον 50χρονο δήμαρχο Στυλίδας, που συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, και άλλο ένα άτομο που εμφανίζεται ως τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Χίο, Ψαρά καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών, σημειώνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο ένα και συχνότερα αντιμέτωπη με μια σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη συνοχή της. Σε ανάρτησή του στο Έξω, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς φράγησης των συνόρων αναστολής ασύλου και άμεσων επιστροφών. Από τη Λέσβο, ως ασυνόδευτος, είχε έρθει στην Αθήνα το 2016 ο 26χρονος Αφγανός πυγμάχος που σκότωσε τη Βρετανίδα στην Κυψέλη, αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail. Την ίδια ώρα, βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τον 26χρονο να μεταφέρει μια μεγάλη βαλίτσα, η οποία σύμφωνα με τις αρχές περιείχε τη σωρό της γυναίκας. Νεκρή βρέθηκε η 75χρονη τέχνη, της οποίας είχαν χαθεί από τις 25 Ιουλίου όταν έφυγε από το σπίτι της στη Νέα Χώρα Χανίων με προορισμό την Εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης. Η σωρός βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη σε αγροτική περιοχή στην περιοχή Νεροκούρος. Το αργότερο αύριο το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Σύρου θα έχει αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του 49χρονου που κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας στο νησί. Ο κατηγορούμενος παραμένει σε κατοίκον περιορισμό. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί εξόδους ακολουθία για τον πρώην υπουργό Γιάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει η κηδεία από το πρώτο νεκροταφείο. Προσωρινά ακατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Ήβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Στο δίκτυο ίδρευσης ανιχνεύτηκαν μικροοργανισμοί που αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Στη διεθνή ενημέρωση, βλήμα άγνωστου τύπου έπληξε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές. Στα αθλητικά, εξελίξει τον Ολυμπιακό στις θέσεις του αριστερού μπακ και του χαφ.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι της Γης με τον Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος βέβαια με ενημερώνει για αυτό, εγώ δεν το ξέρα, ο Δημήτρης ο Κύρκος, ο οποίος έχει απόλυτες μουσικές γνώσεις, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, δεν είναι μετάλλικα, έχει ειδικότητα, αλλά πάντα έχεις έτσι μια ευρεία παιδεία και στο μουσικό του κομμάτι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στα παραπολιτικά έχουμε την τύχη να έχουν συναθρηστεί άνθρωποι με βαθιά γνώση στον τομέα και να συνθέτουν ένα πραγματικά έτσι, ένα ραδιόφωνο το οποίο μπορεί να δουλεύει αυτόματα, γιατί

0: πολύ απλά γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά τους οι πάντες. Εντάξει, να μην είμαι προβληματικός, στη μεγάλη πλειονότητα, με αποτέλεσμα όλα να λειτουργούν ρολόι, έτσι. Είναι σημαντικό. Ένα από αυτά τα ρολόγια τα ελβετικά, τα πολύτιμα, μην πω τώρα τη μάρκα, είναι ο Κύρκος. Να είσαι καλά, ρε Δημήτρη. Και ενώ εμείς παίζουμε το τραγούδι της γης στη τηλεόραση, καπνίζουν ακόμα τα καμένα. Εντάξει, η περιοχή εκεί που είχαμε την τελευταία φωτιά λέγεται Λούμπα. Πέσαμε στη Λούμπα που λέμε. Προφανώς κάπως έτσι θα είναι το ανάγλυφο, γιατί όλες οι λέξεις και τα βαφτίσια έχουν περιέλθει λόγω κάποιων ιδιαιτεροτήτων που είχαν οι περιοχές. Δηλαδή η Βίγλα, θέση Βίγλα, είναι σημείο το οποίο μπορείς να παρατηρείς. Γιατί Βίγλα σημαίνει παρατηρητήριο στα... δεν ξέρω αν είναι τουρκικά, αν είναι βλάχικα. Βλάχικα πρέπει να είναι, λογικά, ναι. Οπότε, ναι, για αυτό τον λόγο. Λοιπόν, πολλά μηνύματα, να διαβάσουμε κάποια από αυτά, μπορούμε. Ναι. Θανάσης, εγώ είμαι κακοπροαίρετος, λέει, και λέω ότι οι φωτιές μπαίνουν γιατί κάποιοι έχουν συμφέροντα οικονομικά στα βουνά. Και είμαι ψεκασμένος. Δεν ξέρω τώρα τι μου λέει. Θα διαφωνήσω με τον ακροατή, τον κύριο Ζαμάνη, λέει ο κύριος Αργύρης Καλαμαράς, που έστειλε μήνυμα ότι αφορά την κυρία Κωνσταντοπούλη, η παρουσία της και το ξεσκέπασμα της διαφθοράς ακλόνητα, το θέμα των πυρκαγιών το έχει θίξει εκατοντάδες φορές στη Βουλή κτλ. Κτλ. Η απάντηση κάθε φορά πλήρης απαξίωση, λέει, από τον Πρωθυπουργό. Πάμε παρακάτω. Ορέστης, πράσινα τέλη, πράσινες εισφορές, πράσινη εφορία. Κάναμε το χαλβά μας παξιμάδι, πληρώνουμε το πανάκριβα πράσινο ρεύμα κτλ. Μέχρι Καλαμάκι Μπαμπού, λέει, πίνω, πράσινη σακούλα στο σούπερ μάρκετ. Και το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει, δεν έχουν 30 πυροσβεστικά αεροσκάφη όλοι μαζί για τη φωνική κλιματική αλλαγή. Τι γίνεται αυτός ο μέγα παχτολός χρημάτων, λέει, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πήγαν τα λεφτά. Ο Παναγιώτης Νικόλαρος, καλημέρα από Σπάρτη Λακωνίας, με αναμετάδοση από τον Αντένα Νότιας Ελλάδας στους 97,2 εν ώρα εργασίας. Αυτά είναι. Καλή δύναμη στην εργασία. Φαντάζομαι δύσκολη. Όσον αφορά, λέει, τις ευαίσθητες ζάντες, ο κύριος Ορέστης, δεν ξέρω, με λέει, αν κλέψανε ζάντες. Τόσο είδαμε, λέει, ότι κάποιοι άλλοι αρφανίτες κάνανε ρευματοκλοπή στα Μέγαρα και οι νοικοκυρέοι, λέει, με τα ριζόρτ στα νησιά είχαν μπαλαντέζες στην πισίνα από το Φανοστάτη. Ζητώ συγγνώμη, κυρία Σοφία, δεν ήταν κάτι επιτίδες, αλλά ήταν κάτι, ξέρετε, την ρήμη του λόγου. Δεν ήταν, ναι. Ήταν, ναι. Μου ζήτησε κάτι να μην το πω, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβα. Καλημέρα στην κυρία Στάσα. Είπαμε πριν, στέλνει και άλλο μήνυμα. Λέει, τις τελευταίες ημέρες μετά τις φωτιές νιώθω μια δυσφορία, νιώθω έτσι μια κακή διάθεση. Ξέρετε, είναι και η ποιότητα του αέρα. Γιατί μπορεί, ναι, μεν σε κάποιες περιοχές να μην έχει φτάσει ο καπνός, αλλά τα σωματίδια αυτά αερούνται και μεταφέρονται από τον άνεμο, ειδικά όταν δεν είναι ισχυρός προς μια κατεύθυνση. Τώρα, δηλαδή, που αρχίζει και αλλάζει λίγο το πράγμα, αυτό όλο θα μεταφερθεί. Γι' αυτό προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε με επιστήμονα, για να δούμε αν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτό με έναν τρόπο, να απαλύνουμε, τέλος πάντων, και τα προβλήματα που μπορεί να έχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ζητήματα αναπνοής. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χαπ, χρόνια αποφρακτική πνευμοπάθεια. Υπάρχουν άλλοι που είναι υποψήφοι για χαπ, καπνιστές, παιδιά. Σε κοιτάω, Μίτσο. Δεν βλέπεις που σε κοιτάω. Λοιπόν, προσοχή, προσοχή.
1: Vestito da dove sbucato, che impressione vederlo indossato.
0: Κάθε φορά, λέει, γίνονται καλοκαίρι οι πυρκαγιές που ο μισός κόσμος λείπει διακοπές και ο άλλος μισός, ναι, εντάξει, είναι τα μελτέμια που τότε δίνουν το φόρτε τους, και γι' αυτό γιγαντώνονται και οι φωτιές. Τώρα δεν πάνε διακοπές οι φωτιές,

του. Αγαπητέ φίλε, δεν μπορώ να πω πράγματα και χαρακτηρισμούς. Μου λες να αποδίδω σωστά το μήνυμα, γιατί λέει φαίνομαι ψεκασμένος. Δεν μπορώ να αποδίδω χαρακτηρισμούς. Για να πω κάτι θα το πω χωρίς χαρακτηρισμούς. Δηλαδή, αν υπάρχει χαρακτηρισμός τώρα, δεν μπορώ να το πω. Δηλαδή πραγματικά μην φαίνεστε σε δύσκολη θέση. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα, γιατί ήρθε η ώρα. Ναι, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Έχουμε απογειωθεί από τις 6. Να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα στο Διονύση, στο νησί των Ιππωτών. Αφού είσαι από το νησί των Ιππωτών, τι θα πούμε τώρα εκεί πέρα στους Ιωαννίτες. Ντέος Βούλτ θα πούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Για να πάμε τώρα να προσανατολίσουμε αλλού την κουβέντα μας, να πάμε στον τομέα του τουρισμού, εκεί όπου λέμε η βαριά μας βιομηχανία, εκεί που λέμε ότι πραγματικά έχουμε πάντα προοπτικές μεγάλες να ανοίγονται, επενδύσεις και επιτυχίες. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του ΓΑΤΑ, του Συνδέσμου των Ενελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, ο κ. Νίκος Κελαϊδίτης, απόλυτος γνώστης του τομέα. Τον ευχαριστώ που είμαι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Κελαϊδίτη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, σχέση, καλά εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά, καλά είμαστε και εμείς. Λοιπόν, ξέρετε, βλέποντας και όλες αυτές τις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη και είδαμε το προηγούμενο διάστημα τουλάχιστον ήταν σε εξέλιξη και είδαμε και στο Ρέθυμνο να μεταφέρονται τουρίστες έτσι από μια περιοχή στην άλλη, είδαμε όμως να υπάρχει μια, θα έλεγα, πολύ ενθαρρυντική τοποθέτηση από πλευράς των τουριστών, δηλαδή ότι υπήρχε μέρημνα, αυτό που λέμε μέρημνα, μεταφέρθηκαν εύκολα, δεν υπήρξαν ζητήματα και προβλήματα, εξυπηρετήθηκαν οι άνθρωποι, παρά το γεγονός ότι ήταν μια δύσκολη κατάσταση, έτσι, γιατί μια φωτιά σε ένα τουριστικό μέρος και μάλιστα σε ένα πολύ σημαντικό τουριστικό μέρος όπως είναι η Κρήτη, θα ήταν ένα στίχημα για το κρατικό μηχανισμό και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Ναι, το πρώτο. Αυτό έχει το απόλυτο δίκιο. Το πρώτο μεγάλο και σημαντικό crash test έγινε στη Ρόδο. Είχε γίνει στη Ρόδο, από ό,τι θυμάστε. Και ήταν απόλυτα επιτυχημένη όλη η μεταφορά. Η μέρημνα που είχε και από την πολιτεία και από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά πολύ περισσότερο από τους επαγγελματίες του τουρισμού της περιοχής, οι οποίοι δράσανε αστραπιαία, θα έλεγα τότε, όπως και τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και επειδή αυτό το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης που επηρεάζει και τις δασικές πυρκαγιές δυστυχώς, έχουμε και εμείς επαγγελματίες, σε συνεργασία με επαγγελματίες των τουριστικών γραφείων αλλά και σε συνεργασία με τους ξενοδόχους, έχουμε εκπονήσει ορισμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης για μαζικές μετακινήσεις τουριστών, όπου και όταν χρειαστεί, για να μπορούμε να είμαστε απόλυτα συμβατοί τουλάχιστον με την υποχρέωση προς την ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα. Και από εκεί και πέρα την υποχρέωσή μας ως επαγγελματίες να σταθούμε σωστή και σοβαρή αρρωγή δίπλα σε μια κρίση που ξεσπάει χωρίς να το περιμένει κανένας, για να συνεχίσουν όσο το δυνατόν μπορούν καλύτερα, όσο το δυνατόν μπορούν καλύτερα, απρόσκοπτες διακοπές τους.
0: Κύριε Κελαϊδή, πάμε και στον τομέα τώρα να δούμε το τουρισμό γενικότερα, να δούμε πώς πάει η χρονιά ως τώρα. Είχαμε τη δύσκολη κατάσταση με τα γεγονότα στον κόλπο, με το ιρανικό ζήτημα. Έχουμε ακόμα σε εξέλιξη την πληγή του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Υπάρχουν ζητήματα και που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά των Ευρωπαίων κυρίως. Πώς κυλάει η χρονιά ως τώρα, δηλαδή πώς την περιμένατε και πώς κυλάει?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τρεις-τέσσερις διαφορετικές αναγνώσεις και οι τρεις-τέσσερις διαφορετικές αυτές αναγνώσεις έχουν σημαντική αξία για τον κάθε έναν διαφορετικά. Η μία ανάγνωση είναι ότι πρώτον δεν είναι μόνο οι Ευρωπαίοι. Είναι και κάποιες χώρες από την Ανατολική Ασία και την Αυστραλία, οι οποίες είναι τεράστιο πλέον το κόστος, είναι πολύ μεγάλο πλέον το κόστος της μετακίνησής τους στην Ευρώπη. Αλλά και...
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσία σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ιωάκου, Κόσμος 938.
1: Ότι τα σούπερ μάρκετς, τα μίνι μάρκετς των περιοχών, κυρίως τα σούπερ μάρκετς, έχουν μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις τους. Αυτό σημαίνει ότι η εστίαση γενικότερα των περιοχών αυτών, οι επαγγελματίες εστίασης, διότι είναι ένα δύσκολο περιβάλλον, γιατί θα πρέπει για να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν αυξηθεί, καθώς και εκ πέραν της ενέργειας, αλλά και στην έβρεση προσωπικού που ζητάει περισσότερα χρήματα για να μπορεί να εργαστεί όσο μπορεί να υπάρξει προσωπικό, γιατί υπάρχουν και ελλείψεις και στην εστίαση και στον ξενοδοχειακό κλάδο, αλλά και στα τουριστικά γραφεία. Παρατηρείτε ότι κάθονται και μαγειρεύουν μόνοι τους. Έχουμε κάνει μια μικρή επιστροφή, δηλαδή περίπου σε φαινόμενα της δεκαετίας του 80 και του 90, κάτι που δεν το κρίνω ως απαραίτητα κακό, αλλά απλά το διατυπώνω ως μια τάση.
2: Ναι, πάντως το να έρχονται και κάποιοι τουρίστες τώρα από το εξωτερικό, γιατί εγώ θα το προσανατολίσω εκεί, κυρίως Βαλκάνοι, σε περιοχές όπως η Χαλκιδική, και να κουβαλάνε, ας πούμε, τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ της περιοχής τους, της πόλης που διαμένουν και τα λοιπά, να τα φέρνουν στη Χαλκιδική και ουσιαστικά να πληρώνουν μόνο τη διαμονή, είναι και ότι καλύτερο, έτσι, τουριστικά για τον τόπο. Δηλαδή, για να μπορεί να λειτουργούν όλοι οι τομείς του τουρισμού.
1: Όχι, δεν είναι ότι καλύτερο, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτή την πραγματικότητα και να μας διδάξει πώς θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε μια γενικότερη στρατηγική για το μέλλον. Γιατί για τον τουρισμό, για το μέλλον. Δηλαδή,
2: δεν υποβαθμίζεται, κύριε Κελαϊδίτη, τώρα το τουριστικό προϊόν, όταν βλέπεις, ας πούμε, πάρα πολύ κόσμο, έτσι, ο οποίος όμως είναι σε επίπεδο, έτσι, που δεν ξοδεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή,
1: ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι θα πρέπει να δούμε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ποσότητα των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα, όπως μας ενδιέφερε τα περασμένα χρόνια, γιατί και καλώς μας ενδιαφέρει, έτσι. Δεν είναι κάτι που το κατακρίνω, αντιθέτως το υποστηρίζω ένθερμα. Ή θα πρέπει πλέον σιγά σιγά να στραφούμε σε λιγότερους αναφορικά με την ποσότητα, αλλά με καλύτερη ποιότητα. Για να σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, χοντρά, η δαπάνη ανατουρίστα που επισκέπτεται περίπου μία εβδομάδα την Ελλάδα είναι 600 ευρώ κατά κεφαλή. Περίπου. Ίσως είναι λίγο λιγότερο. Μπορεί να είναι 595.
2: Με τόσα χαλάμε σε εμάς, σε ένα Σαββατοκύριακο εμείς. Έτσι.
1: Ο ίδιος τουρίστας, αναλογικά, που επισκέπτεται την Ισπανία, αλλά έχει 1190.
2: Τι λέτε τώρα?
1: Διπλάσια. Και ακόμα και στην Ισπανία δεν είναι μια ακριβή χώρα, αλλά μήπως πρέπει λίγο να επανασχεδιάσουμε το τουριστικό μας μοντέλο? Είναι ένα ερώτημα το οποίο ταλανίζει από τον κορονοϊό.
2: Απόλυτα δίκιο, κύριε Κλαϊδίτη, γιατί και από την άλλη πλευρά λέμε ότι υπάρχει υπερτουρισμός. Δεν υπάρχει υπερτουρισμός τελικά. Υπάρχει, θα έλεγα, υποτουρισμός, με την έννοια ότι έρχονται τουρίστες οι οποίοι οικονομικά είναι αδύναμοι από ό,τι φαίνεται, ξοδεύουν πολύ λιγότερα, με αποτέλεσμα και η δυνατότητα να αναφέρεις υψηλότερης στάθμης οικονομικής τουρίστες, ουσιαστικά υποσκάπτεται από το γεγονός ότι έρχεται τόσος πολλοί κόσμος, σου λέει πατήσ' με πατώσε, γίνεται, δεν μένει χώρος, με λίγα λόγια, δεν θα μείνει χώρος στο τέλος για να μπορέσεις να προσελκύσεις καλύτερους, έτσι, τουρίστες. Να το πω καλύτερο εισαγωγικά.
1: Η λέξη υπερτουρισμός είναι λίγο παρεξηγημένη. Δεν καταλαβαίνω, προσωπικά δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει υπερτουρισμός, τουλάχιστον για τον ελλαδικό χώρο.
2: Να το λέγαμε για τη Βαρκελόνη, ας πούμε, θα ήταν...
1: Αυτό, ναι, να το πούμε για τη Βαρκελόνη, το πούμε για τη Μαγιόρκα, το πούμε για ορισμένες περιοχές της Ισπανίας και της παράκτιας Ιταλίας, να το πούμε. Αλλά τώρα για την Ελλάδα είναι λίγο πρόημο να το... Ναι, υπάρχουν ορισμένες περιοχές στην πατρίδα μας, ορισμένα νησιά στην πατρίδα μας που έχουν πάρα πολύ κόσμο, 10, 15, 20, 30 ημέρες το χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι υπερτουρισμός. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουν πάρα πολύ σε ένα ορισμένο μέρος για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν πηγαίνουν για όλη τη διάρκεια του χρόνου ή για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αν θέλετε καλύτερα. Αυτό, ναι, θα το ονόμαζε υπερτουρισμό. Αυτό είναι λίγο, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί.
2: Έχετε δίκιο.
1: Γενικότερα στις έννοιες τις οποίες χρησιμοποιούμε. Αλλά παράλληλα όμως θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι και οι τοπικοί άρχοντες αλλά και η γενικότερη πολιτεία, ομοίως βέβαια με τη συνδρομή του ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει να έχουμε πάρα πολύ επισταμμένη την προσοχή μας στην ανάπτυξη συγκεκριμένων υποδομών ίδρυσης, ενέργειας, αποχέτευσης, για αυτά είναι κυρίως, για τις περιοχές σε οποίες υπάρχει έστω και για μικρό χρονικό διάστημα μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού. Επέραν από τους μόνιμους κατοίκους, να είναι άλλα 100%, άλλα 150% ή ενδεχομένως σε ορισμένες περιοχές και 200% αυξημένη η ανάγκη για αυτές τις παροχές. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για τον σχεδιασμό κυρίως αυτών των τριών τομέων που σας είπα, ίδρυψη, αποχέτευση, ενέργειας, για το μέλλον.
2: Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε κάποια πράγματα τα οποία είναι, θα έλεγα, πικρές διαπιστώσεις. Στο παρελθόν έχουν δοθεί, θυμάμαι τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, θυμάμαι τα πακέτα Delors 1, 2, 3, χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούσαν σε υποδομές. Τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα ήταν χρήματα που είχαν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να φτιάξουμε μονάδες αθαλάτωσης, να μπορέσουμε να φτιάξουμε καλύτερες μονάδες που να έχουν σχέση με την ηλεκτροπαραγωγή στα νησιά, υποδομές, με την αποχέτευση. Αλλά δυστυχώς, κύριε Κελαϊδίτη, αυτά τα χρήματα, δεν ξέρω, κύριος είδε που πήγαν. Δεν λέω να κλάψουμε πάνω σε αυτό το νεκρόπλεον κομμάτι της οικονομίας που θα μπορούσε να έχει αναστήσει πραγματικά τον τουρισμό, αλλά καλό θα ήταν τουλάχιστον να δούμε πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα και να μπορέσουμε να έχουμε αυτές τις υποδομές που λέτε, που είναι κρίσιμες όχι μόνο για τον τουρίστα αλλά και για τους ανθρώπους, τους κατοίκους των νησιών, οι οποίοι πραγματικά κρατούν θερμοπύλες, κακά τα ψέματα.
1: Σωστά. Για να ενισχύσω λίγο το σκεπτικό σας, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είμαι υπέρμαχος γενικότερα εγώ της ιστορίας και της μνήμης. Mm-hmm. Σε γενικότερο επίπεδο. Ναι. Ομοίως και στο επίπεδο αυτό που αναφέρατε για τα πακέτα Delors, τα μεσογειακά προγράμματα, αν και παρανθετικά να πω ότι αυτά δεν μας συμφέρει να τα θυμόμαστε, γιατί αποκαλύπτεται και η ηλικία μας. Οπότε συνεχίζουμε
2: πάρα. Τα έχουμε διαβάσει, θα λέμε, κύριε Κελαϊδίτη.
1: Θα λέμε, τα έχουμε διαβάσει ιστορικά, δηλαδή.
2: Μπράβο.
1: Το θέμα λοιπόν είναι ότι πάει, τελείωσαν. Αυτά τα χρήματα εξαφανίστηκαν, φαγώθηκαν, πήγαν αλλού, πήγαν σε τσέπες, δεν πήγαν σε τσέπες. Αυτό πλέον δεν μας ενδιαφέρει για από εδώ και πέρα.
2: Ναι.
1: Μας ενδιαφέρει για ιστορικούς λόγους και για να κρίνουμε τους ανθρώπους στους οποίους εκλέγουμε από εδώ και πέρα ή αυτούς που εκλέξαμε, να κρίνουμε τη συνείδησή μας για αυτούς που εκλέξαμε. Τώρα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί που δίδονται αυτά τα χρήματα, θα πρέπει η πολιτεία να είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε αυτό και κυρίως σε ανεπτυξιακά έργα. Παράλληλα, να υπογραμμίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι, όπως και το ξέρουν και πάρα πολλοί ακροατές, ότι υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα τα οποία διαθέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μέσω της Τράπεζας Επενδύσεων. Αυτά λοιπόν τα χρήματα θα πρέπει οι τράπεζες, κυρίως οι συστημικές, κυρίως να είναι λίγο πιο ευέλικτες, λίγο πιο
2: αντιστομιαλές,
1: για να μπορούν να τα απορροφήσουν, για να διοχετευτούν στην πραγματική οικονομία.
2: Έτσι.
1: Γιατί από εδώ και πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα χρήματα. Θα πρέπει να αυξήσουμε πάρα πολύ την απορροφητικότητά μας.
2: Όταν μπορέσετε, κύριε Κελαϊδίτη, θα σας έχουμε και στο στούντιο για να πούμε περισσότερα, γιατί έχετε έτσι ιδιαίτερη γνώση στον τουριστικό τομέα. Νομίζω ότι είστε από αυτούς που λέμε γκουρού στο τομέα του τουρισμού. Και πρέπει...
1: Μην υπερβάλλουμε.
2: Δεν είναι υπερβολή. Επειδή έχω μια γνώση, ξέρω ότι δεν θα το υποδεχώ σαν καλά, αλλά εγώ οφείλω να πω και να αποδώσω αυτό το πραγματικά. Αντιπροσωπεύεται. Κύριος Νίκος Κελαϊδίτης, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων.

0: Σωστά, συμβαίνουν και αυτά, κυρίες και κύριοι. Στη σύλληψη του αδελφού αντιδημάρχου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Διαβάζω στο ρεπορτάζ της Άννας MA που την έχουμε μαζί μας στα παραπολιτικά.gr. Όταν φέρεται ο συγκεκριμένος να παραβίασε τον αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στο σημείο της συντριβής των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, όπου και συνεχίζονται οι ερεύνες για τις συνθήκες της τραγωδίας. Για να συνδεθούμε με την Άννα MA, λοιπόν, όπως σας προείπα, η οποία έχει το πλήρες ρεπορτάζ. Καλό πρωινό, Άννα.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα στους ακροατές μας. Πράγματι, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη τους εκεί στο πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική, συνέβη και ένα πρόοπτο. Ο αδελφός αντιδημάρχου λοιπόν εισήλθε με το όχημά του στον αυστηρά φυλασσόμενο χώρο, παρά το γεγονός ότι η πρόσβαση απαγορεύεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Υπενθυμίζεται ότι εκεί είχε συμβεί, συνετρίβησαν τέλος πάντων τα δύο ελικόπτερα μετά από τη σύγκρουση που συνέβη, και είχαμε και τους δύο νεκρούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το όχημα του αδελφού του αντιδημάρχου προσέκρουσε σε συντρίμια του ενός ελικοπτέρου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο. Ο άνδρας λοιπόν συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απήφεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μετέβη στην περιοχή προκειμένου να καταγράψει φωτογραφικά το σημείο όπου το όχημα ήρθε σε επαφή με συντρίμια. Γιατί πέρα από το ότι προσπάθησε ουσιαστικά να περάσει τον μπλόκο, πέρασε και πάνω από συντρίμια. Οπότε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών θα εξετάσει αν μετακινήθηκαν ευρήματα που θεωρούνται κρίσιμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Να πούμε πως η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, καθώς αποτελεί τον βασικό χώρο έρευνας για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που κόστησε τη ζωή στον δανό πιλότο και τον Έλληνα συντονιστή.
0: Η απορία βέβαια είναι για ποιο λόγο τώρα πήγε εκεί ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή τι θα επικαλεστεί, θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια στη συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά κάνει εντύπωση όμως τώρα, έτσι.
1: Και δηλαδή, να πούμε αυτό, ότι βρίσκεται και σε εξέλιξη η πυρκαγιά. Και συνέβη και αυτό.
0: Ναι, συνέβη και αυτό. Μάλιστα. Άννα MA, παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνει. Είναι υποδός πολέμου η συνάδελφος. Ευχαριστούμε, Άννα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Κυρία Εύη, κλιματική αλλαγή λέει, η καραμέλα, εκεί στηρίζονται λέει οι εμπριστές. Αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο Παναγιώτης, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πέραν του γεγονότος ότι δεν φοβάσαι να διαβάσει τα μηνύματα. Ναι, δεν φοβάμαι. Τι να φοβηθώ. Καταρχάς, υπάρχει το εξής εδώ. Όταν έχεις το πράσινο φως να πεις οτιδήποτε είναι κόσμιο, δεν φοβάσαι να πεις κάτι. Γιατί απλά, πολύ απλά, εδώ στα παραπολιτικά έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε και να λέμε όσα θέλουμε να πούμε. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι ένα από τα κομβικά σημεία για να μπορούμε να κάνουμε και καλά τη δουλειά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες, φίλε Σάκη. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, αισθάνομαι ιδιαίτερα καλά, ρε παιδί μου, όταν ακούω όλο αυτό. Έτσι. Γιατί φαίνεται ότι επιτέλους το ρόλο μας εδώ στο σταθμό αυτό. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κοιτάξτε, σας έλεγα πριν ότι τώρα έχουν πέσει οι άνεμοι, που σημαίνει ότι η πυρκαγιά, μάλλον ο καπνός από τη φωτιά, δεν μεταφέρεται. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, βορειοανατολικός, που σημαίνει ότι δεν ερχόταν, τουλάχιστον δεν κάλυπτε λόγω της φοράς του ανέμου ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Όσο όμως πέφτουν οι άνεμοι και επικρατούν διάφοροι, έρχονται οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις, σημαίνει ότι τα σωματίδια του από την καύσιμη ύλη μπαίνουν και μέσα στο λεκανοπέδιο, και αυτό προκαλεί προφανώς προβλήματα και ζητήματα, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες. Πάμε να ρωτήσουμε περισσότερα και να δούμε αν υπάρχει ένας τρόπος να προστατευτούμε την κυρία Μάτα Τσίκρικα. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, πνευμονολόγος φυσικά, ίδια γιατρός. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για που είστε μαζί μας, για να μας πείτε κάποια πράγματα που πρέπει να ακολουθήσουμε, γιατί αυτή τη δυσφορία μπορούμε να την νιώσουμε και εμείς που δεν ανήκουμε στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, δηλαδή δεν έχουμε ΧΑΠ ή κάποιο άλλο πρόβλημα που να σχετίζεται με την αναπνοή μας. Ωστόσο, υπάρχουν και τα παιδιά που μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα, έτσι δεν είναι, κυρία, για τη συγκρικά.
2: Έτσι ακριβώς, τσικρικά και έτσι
0: τσικρικά.
2: Εντάξει, συγγνώμη. Το ίδιο είναι. Δεν έχει σημασία τώρα. Οι μέρες τώρα είναι πολύ δύσκολοι. Και αυτό είναι το λιγότερο. Όπως ακριβώς τα λέτε, αν και οποιοδήποτε μπορεί να πραγματοποιήσει, να παρουσιάσει κάποια κλινικά συμπτώματα που να σχετίζονται με την επαφή του, με αυτά τα πολύ μικρά σωματιδία, και να εξηγήσουμε τι λέμε. Mm-hmm. Όταν ανάβει μια πυρκαγιά, υπάρχουν διάφορες χημικές ενώσεις και ουσίες οι οποίες απελευθερώνονται, οι οποίες είναι διαφορετικές ανάλογα με το είδος των υλικών που καίγονται. Νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Είναι διαφορετικά σε ξύλο, σε πλαστικό, αν υπάρχουν χημικές ενώσεις, υλικά, χρωστικά κτλ. Άρα, στον κάθε ένα από εμάς που πιθανά δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιο γνωστό πρόβλημα στο αναπνευστικό και είναι απόλυτα υγιής, ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια έκθεσής μας, τότε μπορούμε να παρουσιάσουμε έναν ήπιο βήχα, εκείνη τη στιγμή ένα αίσθημα λαχανιάσματος, δύσπνοιας, κυρίως περιοριζόμενο στο ανώτερο αναπνευστικό, και νομίζω ότι όλοι το έχουμε ζήσει, αυτό το τσούξιμο στα μάτια, το αίσθημα να μυρίζουμε καπνό στη μύτη, να δακρύζουμε, αυτά συνήθως είναι περιοριζόμενα. Και απομακρυνόμενοι από το χώρο και τον τόπο της πυρκαγιάς, αυτά σιγά σιγά, μετά από κάποιες ώρες, εξαλείφονται. Δεν είναι όμως το ίδιο για τα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Πολύ σωστά είπατε την νόσο ΧΑΠ, το βροχικό άσθημα, το οποίο είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αναπνευστικού νοσήματος τόσο σε ενήλικες όσο και σε μικρά παιδιά. Αλλά να πούμε ότι υπάρχει και η πνευμονική ίνωση. Mm-hmm. Υπάρχουν και οι ασθενείς που βρίσκονται σε συνεχή οξυγονοθεραπεία γιατί πάσχουν από ΧΑΠ ή καρκίνο του πνεύματος. Του πνεύμονα.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
2: Άρα δείτε πόσα άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα με το αναπνευστικό, οι ασθενείς με καρδιακιακά νοσήματα, οι έγκυες, οι θυλάζουσες, τα πολύ μικρά παιδιά τα οποία δεν έχουν αναπτυγμένο πλήρες ήδη το αναπνευστικό του σύστημα, και επειδή είναι και χαμηλότερο σε ανάστημα, αναπνέουν με πιο ρυθμό, πιο γρήγορο ρυθμό. Τα μικρά τα παιδιά στο πιο μικρό να αναπνέουν πιο γρήγορα.
0: Ναι.
2: Άρα τα πολύ μικρά αυτά σωματίδια, τα οποία είναι και τα ιδιαίτερα βλαβερά, μπορούν να μπουν πιο πολύ και σε μεγαλύτερες ποσότητες μέσα στους πνεύμονες.
0: Ερώτηση. Όταν έχουμε τέτοιες συνθήκες έκτακτες και συνθήκες οι οποίες ευνοούν όλο αυτό που αναφέρεται, το να χρησιμοποιήσουμε την παλιά γνώριμή μας μάσκα μπορεί να βοηθήσει κάπως όλο αυτό, ή είναι τα σωματίδια τόσο μικρά που μπορούν να περάσουν από τη μάσκα και δεν προσφέρει ουσιαστική προστασία?
2: Λοιπόν, το λέτε εξαιρετικά. Η μάσκα εκείνη η οποία μπορεί να προστατεύσει είναι της υψηλής προστασίας. Αυτή την λευκή μάσκα που έμοιαζε με το ράμφος της Κίνας, mm-hmm. του πτηνού που είχαμε στον κορονοϊό, αυτή θα μας προστατεύσει. Και το βλέπουμε, και πως πολλές φορές εμείς είμαστε γιατροί, έχουμε ήδη δεχτεί, και έχω προσωπικά και όλοι οι συνάδελφοι αυτές τις μέρες έχουμε γίνει αποδέκτες πάρα πολλών τηλεφωνημάτων, ακριβώς με συμπτώματα όπως σας προείπα.
0: Mm-hmm.
2: Φορώντας τη, ιδιαίτερα όταν επιχειρούμε στο πεδίο, γιατί στο πεδίο πια δεν είναι μόνο οι πυροσβέστες μας, οι εθελοντές πυροσβέστες, βρίσκονται και δημοσιογράφοι, βρίσκονται και πολίτες, βρίσκονται και εθελοντές από διάφορες ΜΚΟ οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν και να συμβάλλουν για αυτή την κατάσβεση. Αυτοί λοιπόν πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να είμαστε συνεχής ενυδατωμένοι. Πολύ σημαντικό αυτό. Αν αισθανθούμε οτιδήποτε στο πρόσωπο, γιατί ξέρετε πολλές φορές οι καφταλίδρες, δηλαδή αυτές τις τάχτες, mm-hmm. μπορεί να ταξιδέψουν μέτρα, και πολλές φορές το έχουμε δει και είναι τα φρύδια και το πρόσωπό μας αφοντώνει χωρίς εμείς από την ένταση ή από τη διάρκεια που
0: δίκιο.
2: Έχουμε.
0: Ναι,
2: να το έχουμε καταλάβει.
0: Το έχουμε αυτό.
2: Ακριβώς, το έχουμε νιώσει όλοι μας αυτό. Ότι κάει και η ανάσα μας, κάηκαν τα ρουθούνια μας. Αμέσως να ρίχνουμε νερό. Σε κάθε περίπτωση, όταν βρισκόμαστε κοντά σε ένα πύρινο μέτωπο, μένουμε σε εσωτερικούς, καλά δροσερούς χώρους, με το air conditioning να βρίσκεται στην ανακύκλωση, την εσωτερική του αέρα, χωρίς να έρχεται εισερχόμενος αέρας από έξω. Αν πρέπει να μετακινηθούμε με αυτοκίνητο, τότε οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε τα παράθυρά μας όλα μέχρι πάνω κλειστά. Καλά ότι δεν καπνίζουμε το φθορό δεδομένο αυτό.
0: Και την ανακύκλωση του αέρα στο air condition κλειστή, έτσι.
2: Ακριβώς. Να... Και ενώ ακούγονται τόσο κοινά ή τόσο απλά, ξέρετε, είναι σωτήρια.
0: Ναι.
2: Αν κάποιος πάσχει, αν ακούγατε τις συμβουλές και τα ζητήματα τα αναπνευστικά και πόσο έχουν τροποποιήσει, αυξήσει τις περισσότερες φορές και διαχρονικά, όχι μόνο φέτος, και διαχρονικά πόσο έχουν αυξήσει τις εισπνεώμενες αγωγές που παίρνουν ή την ανακουφιστική τους αγωγή, θα αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικά είναι και πόσο έτσι, χωρίς πανικό πρέπει να ενημερώνουμε κάθε φορά.
0: Κυρία Τσικρικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Μέσα σε 6 λεπτά, πραγματικά 6,5 λεπτά, δώσατε πάρα πολύ σημαντικές συμβουλές και νομίζω ότι θα βοηθηθούν αρκεί να τις ακολουθήσουμε. Έτσι. Αυτό πρέπει να το κάνουμε όμως για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής και τις μέρες αυτές τις δύσκολες που περνάμε αυτό το διάστημα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσείς. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Επίσης, Πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, πνευμονολόγος ίδια, η κυρία Μάτια Τσικρικά. Λοιπόν, ό,τι προβλάβουμε σε λίγο, όταν θα επανέλθουμε, ό,τι προλάβουμε από μηνύματα, θα ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν προλάβουμε όλα σήμερα. Ίσως να κάνουμε κάποια έτσι, προσπάθεια να τα διαβάσουμε και αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παντελή για ό,τι λέει. Εντάξει, θα τα δούμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Κάνουμε διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας. Εγώ βλέπω στο βάθος βέβαια, ο οποίος κάνει προθέρμανση, κυρίες και κύριοι, όπως ακριβώς έβλεπα το Μέση και το Ρονάλντο να κινούνται κατά τη διάρκεια έτσι, του, μάλλον λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Έτσι κάνει ο Βασίλης Κρυμπάς προθέρμανση για να αναλάβει μικρόφωνο σε λίγο, να ξέρετε. Και μιλάμε για το Μέση του ραδιοφώνου.

Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή. Αποζημιώσεις με διαδικασίες express στους πληγέντες. Στο 100% για πρώτη και δεύτερη κατοικία. Επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Αναλυτικά τα μέτρα της κυβέρνησης. Ο διπορικός στα καμένα. Τουλάχιστον 111.000 στρέμματα στάχτη σε Αττική και Βιωτία. Πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ο πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών. Έρευνα για την πολυνοσηρότητα. 4 στους 10 με χρόνιο νόσημα. 6 στους 10 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφαγές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Πλούσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
3: στέκει. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
6: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κρανίου τόπος η Δυτική Αττική από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που μένεται και σύμφωνα με εκτιμήσεις έχει κάψει περισσότερα από 130.000 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων έχει επικεντρωθεί σε δύο μέτωπα που παρατηρούνται αναζωπηρώσει, ενώ ενεργό είναι το μέτωπο από Ψάθρα προς Λούμπα. Στον ανακριτή, δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Χίο, Ψαρά καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας. Νέα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ώρες πριν από τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών, σημειώνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατικοί και μη κρατικοί δρόντες επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη συνοχή της. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς φράγησης των συνόρων αναστολής ασύλου και άμεσων επιστροφών. Συνελήφθη αδελφός αντιδημάρχου, καθώς φέρεται να επιχείρησε να περάσει από το δρόμο που σημειώθηκε η συντριβή ελικοπτέρου στην Ψάθα, παρότι η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας παραβίασε το σημείο αποκλεισμού, εισήλθε στον φυλασσόμενο χώρο και το όχημά του προσέκρουσε σε συντρίμια του ελικοπτέρου. Ελληνικών συμφερόντων είναι το φορτηγό πλοίο που χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του ορμού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγνοείται ο τρίτος μηχανισμός του πλοίου με σημαία λιβερίας. Από τη Λέσβο, ως ασυνόδευτος, είχε έρθει στην Αθήνα το 2016 ο 26χρονος Αφγανός πυγμάχος που σκότωσε τη Βρετανίδα στην Κυψέλη, αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail. Την ίδια ώρα, βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τον 26χρονο να μεταφέρει μια μεγάλη βαλίτσα, η οποία σύμφωνα με τις αρχές περιείχε τη σωρό της γυναίκας. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί εξώδιος ακολουθία για τον πρώην Υπουργό Γιάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει κηδεία από το πρώτο νεκροταφείο. Την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι από το πρώτο νεκροταφείο η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η ταφή θα γίνει δημοσία δαπάνη ως ένδειξη τιμής για την πολυετή προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό. Στη διεθνή ενημέρωση απορρίπτει το Ιράν τις αιτιάσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι διεξάγονται συνομιλίες για τα στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Στα αθλητικά απόψε στις 9 Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν για το Champions League εκτός EuroCup κινδυνεύει να μείνει η Μονακό.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,11% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, μαζικές διασταυρώσεις από την ΑΔΕ για τον εντοπισμό αδειλωτών εισοδημάτων και αδικαιολόγηση της αύξησης της

Το ακούσαμε σε τραγούδι με τη φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου, η μουσική του Γιάννη Σπανού και η στίχη του Τάκη Καρνάτσου, και εδώ η ορχιστρική μορφή, έτσι όπως την πρωτακούσαμε στην ταινία, στο Love Story της Ελλάδας, που ήταν το εκείνο το καλοκαίρι το 1971. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης. Είπαμε και από χθες ότι αυτή την εβδομάδα θα τα λέμε 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, και από την επόμενη εβδομάδα θα ξυπνάμε παρέα 8 με 10 το πρωί. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πιο ιδιαίτερο το πρωινό ξύπνημα στο ραδιόφωνο. Αν υποθέσουμε ότι οι περισσότερες ώρες πτήσης μου είναι από το απόγευμα και μετά,

το πρωινό με ιντριγκάρει όσο να πεις. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας. Έχουμε να βρεθούμε ζωντανά πολλά χρόνια. Είμαστε στο μεταξύ 2 και 3 ετών. Δεν το έχουμε συμφωνήσει ακόμα. Όμως θυμάμαι, Παναγιώτα, ότι ήταν μια χρονιά πριν από 2 ή πριν από 3 χρόνια, που ήταν πάλι Αύγουστος, που είχαμε κάθε μέρα μαζί συνέχεια. Και μάλλον ξεχρεώσαμε και για τα υπόλοιπα χρόνια, οπότε τώρα κάνουμε μια καινούργια αρχή. Τώρα θα μου πεις, εμείς έχουμε τεράστιο παρελθόν. Νομίζω πρέπει να έχουμε κάνει και πρωινό κάποτε σε άλλο μαγαζί, ε. Σίγουρα έχουμε κάνει. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τη μία λοιπόν θα πάμε παρέα. Για να βλέπω και τις δικές σας καλημέρες στο radio@parapolitika.gr. Ναι, οφείλω να ομολογήσω ότι η δισογραφία είναι αρκετά βαριά τις τελευταίες ημέρες. Και πάνω στο βάρος της ειδησιογραφίας, πολλές φορές είναι αυτό που σου σπάει τα νεύρα, που ξεφυτρώνουν αυτοί που τα ξέρουν όλα. Να σας πω μια ιστορία που έγινε σήμερα στις 6 και 4 το πρωί. Κατεβαίνω λοιπόν στο πάρκινγκ να πάρω το αυτοκίνητό μου, να έρθω στη Συγκρού. Είναι λοιπόν ο κύριος Τάδε, ο οποίος είναι υπεύθυνος εκεί στο πάρκινγκ, και έχει πιάσει μια κουβέντα για τα ελικόπτερα που τράκαραν στον αέρα στην Ψάθα και έπεσαν και δυστυχώς σκοτώθηκαν οι πιλότοι. Και άρχισε να λέει τώρα: «Έλα μωρέ, μα είναι δυνατόν, εγώ είδα το βίντεο. Εγώ είδα το βίντεο, δεν έβλεπε ότι είναι από κάτω άλλο ελικόπτερο?» Λέω: «Με συγχωρείτε κύριε Τάδε, έχετε οδηγήσει στη ζωή σας ποτέ ελικόπτερο για να ξέρετε πώς ακριβώς γίνεται αυτή η δουλειά, τι βλέπει ακριβώς ένας πιλότος ελικοπτέρου?» «Όχι», μου λέει. «Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας». Αλλά επειδή ήθελε να το συνεχίσει, μου λέει: «Γιατί, έχετε οδηγήσει εσείς?» «Φυσικά», λέω, «δεν έχω οδηγήσει και γι' αυτό δεν δικαιούμαι να έχω άποψη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα». Τώρα τι κατάλαβε δεν ξέρω. Ελάτε λοιπόν να περάσουμε παρέα το επόμενο 2ωρο. Θα ακούσουμε πολύ όμορφα τραγούδια από την ελληνική δισκογραφία. Τα τραγούδια που συνήθως αγαπάτε. Αλλά και αν έχετε και έμπνευση, στείλτε μας και κάποιο τραγούδι που πιθανόν να θέλετε να ακούσετε, που έχετε καιρό. Αν και με τόσες ώρες εκπομπής, ειδικά τον Αύγουστο, μάλλον τα έχω καλύψει όλα. Όποιο και να πείτε, το έχω μέσα στο πρόγραμμα. Αφήνουμε λοιπόν το Γιάννη Σπανό και πάμε να συναντήσουμε το Γιώργο Χατζινάσιο. Η Δήμητρα Γαλάνη, έχουμε κρατήσει το «Αν μ' αγαπάς», δίπλα στο «Αν μ' αγαπάς» υπάρχει και το «Φύλλα Σταυρό». Η στίχη είναι του Γιάννη Λογοθέτη, του Λογό, του γελιογράφου.

90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Αποζημιώσεις με διαδικασίες εξπρές στους πληγέντες. Στο 100% για πρώτη και δεύτερη κατοικία. Επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ. Αναλυτικά τα μέτρα της κυβέρνησης. Ο διπορικός στα καμένα. Τουλάχιστον 111.000 στρέμματα στάχτη σε Αττική και Βιωτία. Πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ο πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών. Έρευνα για την πολυνοσηρότητα. 4 στους 10 με χρόνιο νόσημα. 6 στους 10 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι,

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε το συγκεκριμένο μουσικό θέμα. Ανήκει στο Γιώργο Σταυριανό, ο οποίος έφυγε από κοντά μας, όπως είπαμε και χθες, μέσα στον Ιούλιο. Το είχε τραγουδήσει ο Κώστας Μάντζιος, τον οποίο και αυτόν ακούσαμε χθες από τον Καθαρό Ουρανό με τις Ώρες Χρωματιστές. Νωρίτερα ακούσαμε την Ελένη Δήμου από την Α και Β Προβολή, εκεί λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 80, ένα τραγούδι του Τάκη Μπουγά και του Μάνου Τσιλιμίδη, του γνωστού Μάνου Τσιλιμίδη, του δικού μας εδώ.

Λοιπόν, για να διαβάσουμε τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ στο στούντιο. Χαιρετισμού στη Vivian, που λέει για τους στίχους του Γιάννη Λογοθέτη το «Αν μ' αγαπάς φίλα Σταυρό» που ακούσαμε πιο πριν, τη στίχη, τι εποχές και τι συναισθήματα. Πού είναι όλα αυτά σήμερα, μέσα στην ηλιθιότητα και την αστήρευτη κακία του διαδικτύου? Τυχεροί όσοι ζήσαμε αυτό ακριβώς που λέει το τραγούδι. Καλημέρα. Τι να σου πω, Βίβιαν, ότι διαφωνώ? Όχι, συμφωνώ.

Να στείλω χαιρετισμούς και στο Μάκη, στα Γιάννητσά. Λέει για τα ελικόπτερα, αν έχουν όργανα πλοήγησης κλπ. Εντάξει, δεν θα το λύσουμε τώρα. Απλώς ήθελα να αναφέρω αυτό το γεγονός, αυτή την κουβέντα που είχα το πρωί στις 6 ώρα, για να σχολιάσω όλους αυτούς τους ξερόλες και μπορόλες που όλα τα ξέρουν και όλα τα μπορούν, ενώ οι ειδικοί δεν ξέρουν. Δεν βλέπουν γύρω τους. Και είναι και αυτό που έλεγε η Vivian λίγο νωρίτερα στο μήνυμά της. Η κακία του διαδικτύου. Να γράψουμε από κάτω οπωσδήποτε ένα αρνητικό σχόλιο. Λέγαμε λοιπόν ότι ετοιμάζουμε ταξίδι, τώρα μοναχά για πάρτι μας θα είναι, με παρέα θα είναι, δεν έχει σημασία. Και αν δεν μπορούμε να φύγουμε μακριά για αυτό το υπέροχο ταξίδι, ας πάμε κάπου εδώ κοντά. Το βραδάκι μέχρι τη Βουλιαγμένη, ρε παιδί μου.

0: ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Ένας Λουκιανός ήταν ό,τι ακριβώς μας χρειαζόταν για να ταξιδέψουμε έστω και μέχρι τη Βουλιαγμένη, αλλά αν δεν πάμε προς Βουλιαγμένη μπορούμε να πάμε και προς Λαύριο. Να, ο Νιόνιο.
2: Κόσμος 938.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αεροδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αεροδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν...

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας. Και επειδή λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε να βρεθούμε ζωντανά μια τριετία στο στούντιο, της έλεγα αυτό ακριβώς, ότι τι γίνεται, εγώ τα παιδιά τα είχα αφήσει σε, όχι προσχολική ηλικία, αλλά εν πάση περιπτώσει πήγαιναν ακόμα σχολείο. Τώρα είμαι σε μια φάση, είμαστε εδώ στο στούντιο, που μαθαίνω τα νεότερα. Όχι, δεν θα σας τα διηγηθώ, θα τα κρατήσω για πάρτι μου. Λοιπόν, είστε εδώ στα Παραπολιτικά, 90,1, 27 λεπτά μετά τις 11. Μέχρι τη μία θα ταξιδέψουμε παρέα. radio@paraπολιτικά.gr. Έτσι, μια καλή μέρα, βρε παιδί μου, ή και ένα τραγούδι που μπορεί να σας ήρθε στο μυαλό εκείνη την ώρα. Και συνεχίζουμε. Αυτό για τον ελεύθερο χρόνο που νομίζω ότι μέσα στον Αύγουστο οι περισσότεροι τον έχετε. Δεν λέω τον έχουμε, γιατί εμείς εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ λοιπόν στα Παραπολιτικά 90,1 είναι η εκπομπή Άλμπουμ. Το Άλμπουμ της Τρίτης που αυτή την εβδομάδα θα μεταδίδεται 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Και είπαμε από την ερχόμενη εβδομάδα, μην ξεχνάτε, 8 με 10. Θα χρειάζομαι παρέα για να ξυπνάω, γιατί δεν θα ξυπνάτε μόνο εσείς, θα πρέπει να ξυπνάτε και εσείς εμένα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ελεύθερος Χρόνος με τον Βαγγέλη Γερμανό. Και αν μελαγχολήσατε, τουλάχιστον όσοι δεν έχετε τον ελεύθερο χρόνο, πάρτε μια κασετούλα από αυτές τις παλιές. Όλοι έχουμε κρυμμένες κασετούλες κάπου σε κάποιο σιρτάρι. Βάλτε την στο μαγνητόφωνο που λέγαμε, να ακούσετε τραγούδια που γουστάρετε, έτσι όπως θα μας πει και ο Σάκης Μπουλάς.

Όπως το έλεγε, μπουλάς ελάς. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το φλασάκι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Σάκη Μπουλά, με τον Σάκη Μπουλά. Λοιπόν, για να δούμε και τα μηνύματά μας, να στείλω χαιρετισμούς και στο φίλο μας τον Στράτο. Ύμνος, λέει, προφανώς για το φλασάκι. Για να πάμε παρακάτω, να μπούμε έτσι σε μια καλοκαιρινή διάθεση. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να φύγετε όλοι, και έχω την αίσθηση ότι μάλλον όχι, γιατί και οικονομικά προβλήματα υπάρχουν και η Αθήνα πλέον έχει τους διπλάσιους, τριπλάσιους κατοίκους, οπότε όσοι και να φύγουν πάλι πολλοί θα μείνουν πίσω. Να τη βγάλουμε στο μπαλκόνι, ανεβάσαμε την τέντα στο μπαλκόνι και όλα μάγκα μου, ωραία και καλά.

Έτσι γυρίζουμε στη δεκαετία του 90 και θυμόμαστε ότι ήταν λίγο πιο ανάλαφρη σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Να πάμε σε ένα δίσκο στον οποίο είχαμε σταθεί και χθες. Όπως λέγαμε παλιά που κάναμε ραδιόφωνο, δεν τον έχω φέρει το δίσκο μαζί μου, θυμάστε? Λοιπόν, Νύχτα Σκύματα λεγόταν ο δίσκος του Παντελή Θαλασσινού από το 1995. Παντελής Θαλασσινός και Ηλίας Κατσούλης υπογράφουν το επόμενο τραγούδι.

Η εκδίκηση της Γευτιάς, ένας ιστορικός δίσκος θα έλεγα, που μας έμαθε μια διαφορετική ματιά στην ελληνική μουσική. Ο Νίκος Ξηδάκης, ο Μανώλης Ρασούλης, ο Νίκος Παπάζογλου, και μάλιστα πάνω σε αυτές τις συνθέσεις πάτησαν πάρα πολλοί συνθέτες στο μέλλον, ειδικά στη δεκαετία του 90. Να θυμηθούμε το Σοκράτη Μάλαμα, να θυμηθούμε πόσο κόσμο που έγραψε τέτοια τραγούδια που ήταν... που είχαν τη βάση τους ουσιαστικά στην εκδίκηση της Γευτιάς, που είχε κυκλοφορήσει το 1978. Ας παίξουμε λίγο κρυφτό με την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Δρόμοι παράλληλοι με την οπισθοδρομική κομπανία, Ελευθερία Αρβανιτάκη και Γιάννης Εμμανουηλίδης. Αυτό ήταν το κρυφτό. Και εσείς είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, radio@parapolitika.gr, για να διαβάζουμε τα μηνύματά σας, να μας στέλνετε καλημέρες, τραγούδια ή ό,τι άλλο ποθεί η ψυχούλα σας. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και μέχρι τη μία θα ταξιδεύουμε παρέα.

0: Κόσμος 938. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
1: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
0: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
1: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
0: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
1: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
0: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, μία συν μία δώρο.
1: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, ένα συν ένα δώρο.
0: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
3: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
4: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
0: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Παναγιώτα, ξέρεις τι πήγα να πω, ε? Αντί να πω παραπολιτικά. Τόσα χρόνια πριν. Με όταν βλέπω την Παναγιώτα γυρίζω ξαφνικά στη δεκαετία του 90 και στα Zeros. Λοιπόν, ήταν η Άλκη στην Πρωτοψάλτη που μας πήγε μια βόλτα στη Ραφίνα. Ο δίσκος λεγόταν Δικαίωμα. Είχε κυκλοφορήσει γύρω στο 1988. Το τραγούδι είχαν γράψει η Νένα Βενετσάνου και η Μπέτη Κομνηνού. Εσείς μην απομακρύνεστε, διότι έχουμε μία ακόμα ώρα. Ναι, μέχρι τη μία θα το πηγαίνουμε αυτή την εβδομάδα. Και στο στούντιο έχει εισβάλει κυριολεκτικά ο κύριος Βασίλης Ντέτσικας, ο οποίος εκτός από δελτία ειδήσεων δεν θέλει να πει και τίποτα άλλο. Το είπα και χτες, του το λέω και σήμερα.
10: Βάλει στο στούντιο, ακούστηκε απειλητικό. Γιατί?
9: Γιατί άνοιξες απότομα την πόρτα, γι' αυτό.
10: Ακούστηκε κάτι.
9: Και είχες, όχι, δεν ακούστηκε, ευτυχώς. Και είχες πάρει και το σακίδιό μου και λέω αυτός πήρε και το σακίδιο και φεύγει.
10: Αλλά το ευτυχώς, σακίδιο έχει τίποτα αξιοπρόσεκτο μέσα.
9: Μέσα. Δεν ξέρω, σου δίνω το δικαίωμα να το ανοίξεις όμως, άμα θες.
10: Όχι.
9: Δεν το κάνεις, όχι, όχι. Θα το ανοίξουμε μαζί μετά. Θα μας πεις.
10: Το θέμα είναι να το ανοίξω μόνος μου. Μήπως βρω κανένα θησαυρό.
9: Αφού δεν θέλεις. Εγώ σου δίνω το δικαίωμα και δεν θέλεις.
10: Με μένα μιλάς τώρα, ξέρεις.
9: Λοιπόν, θα μας πεις δελτίο ειδήσεων.
10: Ναι, γιατί.
9: Ωραία.
10: Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω.
9: Εσύ ξέρεις κάτι που δεν ξέρω. Λοιπόν, θα το μάθουμε ευθύς αμέσως. Κάνουμε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά ξανά εδώ.

Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική σύμφωνα με την πυροσβεστική. Το έργο επικεντρώνεται στις αναζωπηρώσεις ανάμεσα στην Ψάθα και τη Λούμπα, στο Κανδύλι Μεγάρων, καθώς και στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος στα Βίλια. Σε Αττική και Βιωτή έχουν γίνει στάχτη περισσότερα από 130.000 στρέμματα. Στον ανακριτή, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Νέα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ζητά με άρθρο του στο πολίτικο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών, σημειώνει πως κρατικοί και μη κρατικοί δρόντες επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη συνοχή της. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς φράγησης των συνόρων αναστολής ασύλου και άμεσων επιστροφών. Συνελήφθη αδελφός αντιδημάρχου, καθώς φέρεται να επιχείρησε να περάσει από το δρόμο που σημειώθηκε η συντριβή ελικοπτέρου στην Ψάθα, παρότι η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας παραβίασε το σημείο αποκλεισμού, εισήλθε στο φυλασσόμενο χώρο και το όχημά του προσέκρουσε σε συντρίμια του ελικοπτέρου. Ελληνικών συμφερόντων είναι το φορτηγό πλοίο που χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του ορμού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγνοείται ο τρίτος μηχανικός του πλοίου. Στον ανακριτή ναυπλίου, οι δύο Ινδοί που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Εντός ολίγου στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί εξώδιος ακολουθία για τον πρώην υπουργό Γιάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων. Τον επικίνδυνο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει η κηδεία από το πρώτο νεκροταφείο. Την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι από το πρώτο νεκροταφείο η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η ταφή θα γίνει δημοσία δαπάνη ως ένδειξη τιμής για την πολυετή προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό. Στη διεθνή ενημέρωση, 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα στη Νότια Κορέα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Στα αθλητικά, ο Νεϊμάρ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να βάλει τέλος στην καριέρα του το Δεκέμβριο, όταν λήξει το συμβόλαιό του με τη Σάντος. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Φενέρμπαχτσέ, ο Άγγλος επιθετικός Μάρκους Ράσφορντ. Τα νέα των αγώνων.

Αχ, τι ωραία, μια χαρούλα Αλεξίου επιβάλλεται πάντοτε μετά τις 12 το μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, είναι η εκπομπή άλμπουμ, η οποία διανύει τη δεύτερη της ώρα. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Έχουμε και την Κατερίνα Πλατή έξω που ρίχνει και κανένα χορό όταν της αρέσει το τραγούδι. Ναι, όπως θα έχετε καταλάβει, μετά τις 12 γίνεται λίγο πιο λαϊκό το κλίμα. Νωρίτερα λοιπόν ακούσαμε τη Χαρούλα Αλεξίου σε ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Θα κρατήσουμε και το Λευτέρη Παπαδόπουλο και τη Χαρούλα, διότι μία Χαρούλα ίσον καμία. Και αυτή τη φορά τη μουσική υπογράφει ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Δεν υπάρχουν λόγια και δεν υπάρχουν λόγια και για αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τη Χαρούλα Αλεξίου. «Η νύχτα θέλει έρωτα» λεγόταν το άλμπουμ του 1987. Και να κρατήσουμε πάλι το Λευτέρη Παπαδόπουλο, γιατί εντάξει, όποια πέτρα κι αν σηκώσει από το ελληνικό τραγούδι, Λευτέρη Παπαδόπουλο θα βρει από κάτω. Να γυρίσουμε στο 1982, στου καιρού Τα Ρέματα, λεγόταν ο δίσκος που είχε κάνει ο Γιάννης Πανός με το Λευτέρη Παπαδόπουλο και τον Μανώλη Μητσιά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχει πει η Μαρινέλα στο δίσκο «Για σένα τον άγνωστο» που είχε κάνει με τον Γιώργο Χατζινάσιο και τον Μιχάλη Μπουρμπούλη το 1983. Εκεί σε αυτό το δίσκο ήταν και το «Καμιά φορά», αλλά σήμερα είπα να θυμηθούμε το «Είσαι ποτάμι». Είχα αρκετό καιρό να το ακούσω και να το ευχαριστηθώ. Ελπίζω και εσείς μαζί μου, μαζί μας. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης, ναι, κάνω και λάθος την ημέρα. Radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε. Και επειδή νωρίτερα λέγαμε κάτι για Λευτέρη Παπαδόπουλο, ας πάμε και στο δρόμο που χάραξε με το Μιμή Πλέσα. Και πάμε να συναντήσουμε τη Ρένα Κουμιώτη.

Κύριε Ανακουμιώτη, από το δρόμο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, άλλος ιστορικός δίσκος αυτός, πάρα πολύ σπουδαίος, με εξαιρετικές συμμετοχές. Πρωταγωνιστής βέβαια στο συγκεκριμένο δίσκο ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος. Μπορεί να μην ξημερώνει Κυριακή αύριο, αλλά δεν έχει σημασία. Η ουσία βρίσκεται στο να ακούμε ένα τόσο όμορφο τραγούδι.

0: μας.
1: Κόσμος 938.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζει να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: κρατικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Πάμε τώρα ξανά στις σκιές στην Άμμο. Είχαμε ακούσει ένα τραγούδι χθες. Σκιές στην Άμμο ήταν μια ταινία του Βασίλη Μαυρομάτη, όπως είπαμε και χθες, του 1970, που είχε γυριστεί στην Νάξο και η ιστορία ήταν ότι δεν αναφέρθηκε πουθενά η Νάξος μέσα στην ταινία και υπήρχαν γκρίνιες από το νησί και γράφτηκαν διάφορα σε τοπικές εφημερίδες. Ο Γιάννης Πανός είχε γράψει τη μουσική, ο Κώστας Κοτούλας τους στίχους και τραγουδούσαν η Κέτη Χωματά και ο Μιχάλης Βιολάρης.

Το θέμα δεν είναι να βουλιάξει η αγάπη μας. Εμείς θέλουμε να το αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα. Να πάμε λοιπόν σε ένα 45άρι από το 1974. Ξέρετε αυτά τα δισκάκια που τα βάζαμε παλιά στο pick-up. Βάζαμε πάνω τη βελόνα και ακουγόταν αυτό. Γιώργος Κατσαρός και Πυθαγόρας και βέβαια Γιάννης Καλατζής, το «Άσπρα θα φορέσω».

Λέμε να κρατήσουμε το επίσημο ένδυμα και να πάμε στο 1979, σε ένα δίσκο που είχε τον τίτλο «Όταν σε περιμένω». Ένας δίσκος της Βίκης Μοσχολιού. Είχε προηγηθεί ο δίσκος με τον Γιάννη Σπανό το 1977, ο οποίος είχε κάνει τεράστια επιτυχία. Ήρθε μετά λοιπόν η συνεργασία της Βίκης Μοσχολιού με τον Σταύρο Κουγιουμτζή και τον Μιχάλη Μπουρμπούλη, αλλά δεν πήγε ιδιαίτερα εμπορικά, όπως είχε πάει τουλάχιστον η δισκογραφική δουλειά με τον Γιάννη Σπανό. Ωστόσο, ήταν άδικο. Γιατί μέσα σε αυτό το δίσκο υπήρχαν διαμάντια, και εδώ που τα λέμε, όπου έβαζε το χεράκι του ο Σταύρος Κουγιουμτζής, διαμαντάκι προέκυπτε. Κρατάμε λοιπόν τα καλά μας και τραγουδάμε μαζί με τη Βίκη Μοσχολιού.

Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι μας επιφυλάσσει συνέχεια. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Νταλάρα σε ένα τραγούδι πάρα πάρα πολύ αγαπημένο, το οποίο είχε ακουστεί και σε μια ταινία το 1972 που είχε τον τίτλο «Κυνηγημένοι εραστέ». Δεν ξέρω αν την έχετε δει, δεν παίζεται συχνά έως καθόλου δηλαδή στην ελληνική τηλεόραση. Είχε κυκλοφορήσει το 1972, ήταν σε σκηνοθεσία του Όμηρου Ευστρατιάδη, με πρωταγωνιστές τον Φέδωνα Γεωργίτση και τη Δώρα Σιτζάνη. Μέσα εκεί λοιπόν σε αυτή την ταινία είχαν ακουστεί το «Ένας κόμπος η χαρά μου», το «Όταν ανθίζουν πασχαλιές» σε στίχους και μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή, και το «Μέκοψαν με χώρισαν στα δυο» σε στίχους του Γιώργου Θέμελη και μουσική πάλι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Εμείς για αρχή κρατάμε το «Ένας κόμπος η χαρά μου».

Εντάξει, τι τραγουδάρες έχει γράψει ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Πραγματικά, όσα τραγούδια και να βάλουμε, κάθε φορά θα ενθουσιαζόμαστε. Γι' αυτό λέω να μείνουμε λίγο ακόμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή και στο Γιώργο Νταλάρα. Να πάμε στο 1974, τότε που κυκλοφορούσε το δίσκο «Μικρές Πολιτείες». Μέσα εκεί ήταν ένα τραγούδι που πλέον μπορεί να θεωρηθεί κλασικό. Ναι, του κάτω κόσμου τα πουλιά, Σταύρος Κουγιουμτζής και Μάνος Ελευθερίου.

μεσημεριάζει σιγά σιγά, οπότε μια πατάτες, μια σαλάτα και κρασί από το καλό είναι ό,τι πρέπει, για αρχή τουλάχιστον. Λοιπόν, ένα πάτερ ημών διαφορετικό για τους ψεύτες στα μπαλκόνια, για αυτούς που μας έκλεψαν τα χρόνια, αλλά εμείς συνεχίζουμε να το γλεντάμε. Τραγουδοποιείων «Η ωραία Ελλάς» λεγόταν ο δίσκος. Είχε κυκλοφορήσει από τη Λύρα το 1995. Ήταν ένας δίσκος του παλιού γνήσιου λαϊκού συνθέτη, του Κώστα Καπλάνη. Τραγουδούσαν ο Τάκης Μπίνης, ο Μπάμπης Τσέρτος. Είχε και μια φοβερή συμμετοχή η Μέρι Λίντα. Αν τον βρείτε κάπου αυτό το δίσκο, καλό θα είναι να τον έχετε στη δισκοθήκη σας. Γυρίζουμε στο 1966. Ο Σταμάτης Κόκοτας έρχεται από τη Γαλλία, ως Τάκης Σκέτο. Στις ταινίες αναφέρεται ως Τάκης Κόκοτας. Θυμάστε τις διπλοπενιές με την Αλίκη και τον Δημήτρη. Για πάμε στου όθωνα τα χρόνια. Σταύρος Ξαρχάκος και Νίκος Γκάτσος.

Απολαυστικά τα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, ειδικά αυτά που είχε δώσει τότε εκείνα τα χρόνια στον Σταμάτη Κόκοτα. Να θυμήθηκα, ας πούμε, και το έξω φυσάει και βρέχει. Εντάξει, δεν κολλάει τώρα με τίποτα. Αλλά επιφυλάσσομαι κάποια στιγμή το χειμώνα, στο χειμερινό άλμπουμ. Προς το παρόν, επειδή είναι καλοκαίρι, να πάμε και προς νησιά μεριά.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Μάλιστα, πολύ λίγα λεπτά πλέον στη διάθεσή μας. Τελευταίους χαιρετισμούς. Γεια σου Vivian με τα ωραία σου μηνύματα. Χαιρετισμούς και στη Νίκη. Ναι, ο Όμιλος όπως λέει, τι ωραία που ο Όμιλος σας έβαλε αυτή την ωραία ώρα. Απ' την άλλη εβδομάδα λέει θα είμαστε πρωί. Ναι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα είναι τι θα είμαστε από Σεπτέμβριο στη νέα σεζόν. Θα το μάθουμε και θα σας το πούμε, να είστε σίγουροι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ την Παναγιώτα Παπαλεξίου που ρύθμισε τον ήχο μας. Από τον Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε. Καλό μεσημέρι. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 11 το πρωί. Γεια και χαρά.
1: Ξεκινάμε, πάμε μακριά.
0: Μην παραλείψω. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Για να δούμε, θα εισβάλλει. Όχι, δεν έχετε ακόμα. Τον περιμένουμε. Μείνετε κι εσείς εδώ για να ενημερωθείτε και τα ξαναλέμε αύριο.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Πλούσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68 172.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
4: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
3: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
4: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
3: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
4: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
3: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-10-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Ακού Κόσμος 930.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Βακά. Οδηγείς στους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
1: Rodion τι?
2: Rodion Kdap. Ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,73. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
1: Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
2: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδ. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδ. Γιατί αξίζει.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις.
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
7: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτά. Προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
3: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
2: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
3: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
2: Μπύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
3: Ρύζι με καλαμπόκι Μπαρμπαστάθης. Συσκευασία 600 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
2: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, μία συν μία δώρο.
3: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, ένα συν ένα δώρο.
2: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
5: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
8: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΗΡ.
9: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-0-67-677 ή στο 2410-033-33.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς Μορταδέλα Βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
2: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
0: Ακού Κόσμος 938.
13: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
5: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
6: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
5: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
6: Τολμήστε το.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
3: θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
4: Στα Supermarket Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
5: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
4: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
5: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
5: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
4: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
5: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml. Και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
4: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
7: Παιδότοπος.
6: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
7: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
6: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών.
6: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
7: Μα πού είναι όλα αυτά?
6: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
7: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
6: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
8: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
9: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
8: Καλώς τους!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Αμέσως τώρα... 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 38. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
1: τα
0: εποχή.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστρεφαγές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Πάθος από την ΚΑΗΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
3: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
5: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
6: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
0: Κόσμος 938. In this world of social construction, what chance this child has to avoid certain destruction? Whilst mothers and fathers

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.